0: μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

νύχτα τον κόσμο κρύψε, τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

0: Χρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ποιος πήρε την ολόξανθη και την ηλιοκαμένη, ο μπάτης με το διάφανό του φύσημα, γέρνη παντού. Μακριά έρωτας την υπόσχεσή του μουρμουρίζει, φλίσβος.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρήσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου. Μας αγαπώ και αυτονομία.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Prisma 92. Στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Πίσω από το μικρόφωνο, όπως πάντα, κάθε μέρα, από Δευτέρας και Παρασκευή 8 με 10, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Μαζί θα πάμε λοιπόν στις 10, με πάρα πολλές ειδήσεις από την χθεσινή ημέρα κυρίως, αλλά να δούμε γιατί μας επιφυλάσσει η σημερινή.

0: Να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από τις χθεσινές συνεντεύξεις που πήραμε. Τόσο από τον υπεύθυνο της Επιτροπής για το Δημοτικό μας Στάδιο, τον κύριο Νίκο Γκλαβά, όσο και για τον κύριο Αλέξη Θανάση. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, έχει γίνει χαμός και στο διαδίκτυο όταν αναβάσαμε τις συνεντεύξεις τους και ο κόσμος έχει αγανακτήσει με τη Δημοτική Αρχή. Έχει αγανακτήσει με το θα.
1: Θα.

Αρκετά πια τα θα, φτάνουν τα θα. Κάντε έργα. Μπορείτε να κάνετε έργα? Θα μου πεις, εδώ δεν μπορούμε να βλώσουμε μια τρύπα τεράστια. Και έχουν πάει εκεί οι γείτονες και έχουν βάλει δύο καρέκλες γραφείου με μια ρόδα επάνω. Και γινόμαστε παγκοσμίως ρεζίλοι γιατί βγάζουν φωτογραφίες οι ξένοι. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Και περιμένουμε τώρα να γίνουν έργα. Οι άλλοι περιμένουν, ας πούμε, να φτιαχτεί το δημοτικό στάδιο. Και εγώ, βρε παιδιά, δεν σας λέω ότι μέσα σε 2, 2,5, 3 μήνες μπορείτε να κάνετε όλο αυτό το έργο. Αλλά τουλάχιστον ξεκινήστε το. Ξέρατε εδώ και μήνες. Ξέρουμε από τον Απρίλιο ότι η ομάδα είναι στη Super League 2. Οριστικά το ξέραμε κάπου μέσα στο Μάιο, αλλά όλα φαινόντουσαν. Ξέραμε ότι θα κερδίσουμε το δικαστήριο, γιατί είχαμε δίκιο. Εμείς οι δυο. Και εσείς πετάγατε χαρταετό, είχατε μείνει ακόμα στα κούλουμα στο Τσιλιβί, ας πούμε, παράδειγμα λέω τώρα. Το ξέρω, έφτεξα που είσαι μακρύ. Και έρχεστε τώρα 16 Ιουλίου εχθές να μας πείτε τι. Τι! Ποια είναι η δικαιολογία σας? Γίνεται χαμός στο διαδίκτυο και νομίζω ότι έχετε πάρει το μηνυματάκι σας εδώ και καιρό. Σε ό,τι ανάρτηση γίνεται από εμάς τους δημοσιογράφους ή και από εσάς τους ίδιους, πέφτει πολύ κράξιμο από κάτω. Πάρα πολύ όμως. Και δυστυχώς για εσάς, και δεν μπορείτε αυτό να το δικαιολογήσετε και να βγείτε να μας πείτε ότι όλοι αυτοί που γράφουν από κάτω είναι τρολ, βγαίνουν με το ονοματεπώνυμό τους, είναι επώνυμοι Ζακυνθινοί. Επώνυμοι δεν εννοώ, ξέρετε, πλούσιοι και τέτοια. Επώνυμοι εννοώ ότι βγαίνουν οι άνθρωποι και λένε, ναι, εγώ είμαι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, το γράφω. Ποτέ δεν είναι αργά για μια συγγνώμη. Καρδιά μου που να σε, αυτό να θυμάσαι. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη τον Τσουκαλά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Στεφανόπουλο. Γεια σου Νικόλα μου, με την όμορφη μπασία σου. Καλημέρα στο Γιάννη τον Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, καλή δουλειά. Επίσης Γιάννη, ραντεβού όχι στα τυφλά, ραντεβού στα φανερά, ξέρεις εσύ. Καλημέρα στο φίλο το Διονυσάκη το Γιακουμέλο. Η πρώτη μας καλημέρα όπως πάντα. Καλό που σου κού, μου λέει. Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο. Καλή δουλειά φίλε. Και αυτός μας στέλνει τις ευχές του. Καλημέρα, μου γράφει καλημέρα σε σένα και σε όλη τη Ζάκυνθο, κύριε Γεώργιε. Μου αρέσεις. Αυτό να θυμάσαι. Το κύριε μου αρέσει. Τι θες Γιαννάκη πρωί πρωί, γιατί με παίρνεις τηλέφωνο εν ώρα εκπομπής? Τι σου συμβαίνει? Λοιπόν, έλα ρε παιδάκι μου, πού είσαι? Και εγώ νόμιζα ότι εχάθην ένας φίλος. Καλημέρα Γιώργο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Υγεία, Σπύρος Τσουκαλάς. Iceberg, Γερμανία. Germany. Έλα ρε παιδάκι μου, πού είσαι? Το τελευταίο σου μήνυμα ήταν 10 Ιουλίου. Είσαι μια συνήθεια που έχει πια πέρα. Ο Γιαννάκης ο Γιακουμέλος μου λέει με νόημα, και ξέρει αυτός, να προσέχεις μου λέει τα μηχανάκια. Αυτός που πρέπει να λάβει το μήνυμα όμως, Γιαννάκη, δεν ακούει ακόμα. Ξαναστείλ το μετά τις 9, ξέρεις εσύ. Σπυράκο, τι έγινε? Έτσι είπαμε. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 8, πάρα πολλοί φίλοι μπαίνουν εδώ στην παρέα. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στο Σπυράκο και στη Βιργινία, στους όμορφους κήπους.

Μου λέει εδώ Γιάννης, γήπεδο θες? Και γελάει. Παιδιά, είναι ντροπή. Όλο αυτό που γίνεται είναι μια μεγάλη ντροπή. Όλα θα τα φτιάξουνε. Ό,τι γίνεται, βγαίνουν με δηλώσεις έτσι. Γιατί εντάξει, να σου πω κάτι, όταν λες κάτι δεν πληρώνεις. Το λες έτσι. Και επειδή είναι και πολιτική, βγαίνουνε λοιπόν, λέει ναι, το γήπεδο 6-9 του θα είναι έτοιμο. Εν τω μεταξύ, η Super League 2 πρέπει να δηλώσεις 6 Αυγούστου, ένα μήνα πριν δηλαδή, να αποδείξεις, με αποδείξεις, να αποδείξεις ότι το γήπεδο είναι έτοιμο και πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνουν αγώνες Super League 2. Ένα μήνα πριν, 6 Αυγούστου. Σήμερα πόσο έχει ο μήνας, παιδιά? 17 Ιουλίου. Ο μήνας αυτός έχει 31, οπότε μας μένουν 14 ημέρες μέχρι να φύγει αυτός ο μήνας και άλλες 6 σε 20 ημέρες. Πρέπει να γίνουν έργα, πρέπει να έχει γίνει εργοτάξιο το δημοτικό στάδιο και να έχουν φτιαχτεί όλα αυτά που ζητάει η Super League 2. Ορίστε, καλημέρα σας. Εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο, στην πλατεία Σολομού. Όλα καλά.

0: Φυσικά για όλα αυτά είναι οι προηγούμενοι. Ποτέ οι ίδιοι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Όποιοι και να είναι στην εξουσία, δεν λέω για την νυν δημοτική αρχή. Μιλάμε για όλες τις δημοτικές αρχές. Όταν ξεκινούν, αλλά και όταν φτάνουν προς το τέλος της θητείας τους. Καλή ώρα. Δεν φταίνε ποτέ αυτοί. Αυτοί προσπάθησαν, έκαναν ό,τι μπορούσαν, έπεσαν επάνω στη γραφειοκρατία, η γνωστή καραμέλα, η ξύλινη γλώσσα των πολιτικών. Έπεσαν επάνω λοιπόν στη γραφειοκρατία, δεν είναι όπως είναι μια επιχείρηση που έχουμε εμείς, σου λέει, όπου παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις και σε χρόνο ντετέ έχουμε κάνει τη δουλειά μας. Πέφτουμε στα γρανάζια, η γνωστή ξύλινη γλώσσα, η καραμέλα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άλλοι τα ρίχνουν και στους υπαλλήλους της υπηρεσίας, όπου ηγούνται. Καλή ώρα στους δημοτικούς υπαλλήλους. Φταίνε και αυτοί βέβαια, γιατί κολυσιεργούν. Γιατί κάπου πρέπει να ρίξουμε το άδικο. Και κάπου πρέπει να ρίξουμε την ευθύνη. Γιατί η ευθύνη δεν πέφτει επάνω σε εμάς ποτέ. Εμείς είμαστε άψογοι.
1: Ήταν που κοιτούσες όλα αυτά που σβήνουν, τι μπορούν να γίνουν.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο το Ζουπάνο. Γιώργο, μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για χθες. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη πήραμε από τον Γιώργο τον Ζουπάνο, τον τοπικό σύμβουλο της Κυψέλης, του Μπελουσίου. Και τώρα που λέω Κυψέλη, καλημέρα Θεία. Θεία Τασία, καλημέρα. Να πούμε και στη Βούλα όμως, στο όμορφο Λυκούδι, στη γειτόνισά μου. Και Θεία, καλημέρα κυρία μου, καλημέρα. Καλή δουλειά. Τζόρτζ, ήσουν άψογος, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Γιατί τα προβλήματα στα χωριά μας δεν τελειώνουν εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε όλα τα χωριά. Και κυρίως, φίλες και φίλοι, σε αυτά που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Γιατί μπάζουν κόσμο και όπως καταλαβαίνετε, μέσα στο καλοκαίρι πενταπλασιάζονται και δεκαπλασιάζονται. Χωρίς βέβαια να βγάζουμε απ' έξω τα υπόλοιπα χωριά, κυρίως τις των περιοχών όπου δεν έχουν τουρισμό. Ακόμα και η πόλη είναι σε άθλια κατάσταση.

Και βλέπω εδώ στο Facebook, φίλες και φίλοι, τη Δημοτική Αρχή να πανηγυρίζει. Σε μισό λεπτό να το βρω.

Χθες λοιπόν, αν μπείτε στα social, ο Δήμος Ζακύνθου έχει ανεβάσει ένα δελτίο τύπου και πανηγυρίζει. Ακούστε γιατί. Με σταθερό προσανατολισμό στη βελτίωση της καθημερινότητας και με ξεκάθαρη προτεραιότητα τη νέα γενιά, ο Δήμος Ζακύνθου προχωρά σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού. Αλήθεια τώρα το λέτε, ρε παιδιά. Ρε παιδιά τώρα, κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Αλήθεια τώρα. Αντί να ξεκινήσετε από το δημοτικό στάδιο για να μπορέσει η ομάδα μας να παίξει στην Β' Εθνική και να την καμαρώνουμε κάθε δεύτερη Κυριακή, γιατί έχει κάνει φοβερές μεταγραφές και ξεκίνησε χθες την προετοιμασία, αντί να ξεκινήσετε από εκεί, βγαίνουν τώρα οι κύριοι της Δημοτικής Αρχής και πρώτους τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τους κυρίους Στασινόπουλο και Δρόσο αντιστοίχως, και μας λένε τι. Ο κύριος Δήμαρχος μας λέει: η νέα γενιά αξίζει χώρους άθλησης σύγχρονους, ασφαλείς και λειτουργικούς. Σωστό. Για εμάς οι αθλητικές εγκαταστάσεις δεν είναι απλές υποδομές, αλλά χώροι όπου τα παιδιά μας μεγαλώνουν, δημιουργούν σχέσεις, αποκτούν αξίες και χτίζουν το μέλλον τους. Τα γήπεδα είναι σε άθλια κατάσταση εντωμεταξύ. Όλα, εκεί που παίζουν τα παιδιά μας ποδόσφαιρο και σκοτώνονται και κάνουν χιαστούς και πάνε χειρουργία και τα πληρώνουν οι παράγοντες των ομάδων γιατί οι γονείς τους δεν έχουν τα λεφτά και στο κάτω-κάτω δεν φταίνε τίποτα οι γονείς, έτσι. Στέλνουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Επενδύουμε, λέει ο Δήμαρχος, σε κάθε γειτονιά και κάθε χωριό της Ζακύνθου, γιατί πιστεύουμε ότι η ποιότητα ζωής των πολιτών ξεκινά από τις καθημερινές υποδομές που τους περιβάλλουν. Στις γειτονιές λοιπόν που τους περιβάλλουν, έχετε πάει να καθαρίσετε τα χόρτα που έχετε κόψει και τα κλαδιά στο 5ο Δημοτικό, σε εκείνες τις εργατικές κατοικίες, αλλά και στην Παναγούλα? Αν είναι κάποιος από εκεί, να μου στείλει ένα μήνυμα. Με σχέδιο, συνέπεια και επιμονή, λέει ο Δήμαρχος, συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις που κάνουν τον τόπο μας καλύτερο. Και λέει ο Αντιδήμαρχος τώρα, ο κύριος Δρόσος. Τα μικρά γήπεδα αποτελούν την καρδιά του αθλητισμού στις γειτονιές και στα χωριά μας. Τώρα σοβαρά μιλάμε, ρε παιδιά. Τα μικρά γήπεδα είναι τα γήπεδα 5x5 και το μπάσκετ, όπου βλέπουμε εδώ να έχουν χρωματίσει ένα γήπεδο μπάσκετ. Και το φτιάξανε στην Παναγούλα, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι. Και πανηγυρίζουν από χθες για αυτό. Και στο γήπεδο, το μεγάλο γήπεδο του νησιού μας, το στολίδι του νησιού μας, δεν μπορούν να το φτιάξουν. Με διάφορες δικαιολογίες προσπαθούν να μας πείσουν. Γιατί πράγμα? Για το ότι δεν έχουν ενδιαφερθεί τόσους μήνες και τόσα χρόνια, αν θέλετε, και οι προηγούμενοι, αλλά και αυτοί είναι 2,5 χρόνια. Δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν να φτιάχνουν τη στατικότητα των κερκίδων. Αλλά όχι, κάτι πρέπει να γίνει για να ξεκινήσουμε. Όπως ξεκινήσαμε το έργο πάλι, αυτό που το παρατήσαμε στο έλεος του Θεού και σου λέει έλα μωρέ τώρα σιγά και... Έπεσε ο άνθρωπος και σακατεύτηκε στο δρόμο πλάνου Γαϊτανίου και ξαφνικά, και δεν συμφωνώ με τον πρόεδρο που βγήκε και είπε εδώ σε εμάς ότι δεν είναι έτσι, δεν ξεκίνησε επειδή έπεσε ο άνθρωπος. Όχι ρε πρόεδρε, συγγνώμη, όλα συγκυρίες είναι, όλα δηλαδή. Απλά είναι σύνηθες φαινόμενο του Έλληνα. Πρώτα θα γίνει το κακό και μετά θα τρέξουμε να το φτιάξουμε. Έλα τώρα, εντάξει. Ήταν η Αθήνα. Ξαφνικά, αφού και εσύ πρόεδρε μου μας έλεγες εδώ συνέχεια ότι εγώ έχω πάει πόσες φορές στο Δήμο, δεν έχω καταφέρει τίποτα. Όλο σε 10 μέρες του λέγανε. Έπεσε ο άνθρωπος, ακατεύθηκε. Ευτυχώς που δεν είχαμε χειρότερα. Και τελικά ξεκίνησε το έργο και δεν ξέρω αν συνεχίζεται. Αν κάποιος φίλος εκεί από τον πλάνο μπορεί να μας ενημερώσει, θα τον παρακαλέσω πολύ. Λοιπόν, Ηλίας Κόκλας, καλημέρα Γιώργη. Να πούμε χρόνια πολλά στη Μαρίνα, τη μεταφράστρια του Ολυμπιακού. Άλλο τώρα και τούτο. Ρε Ηλία. Να
είσαι καλά, παιδάκι μου. Τι έστειλε. Καλό. Καλή μας μέρα, Τζόρτζ, η Ζωή Κλαμπάνη. Καλημέρα, Ζωή.

Λεσάκη, το διάβασα το μήνυμά σου. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, διότι μιλάμε για κάποιο συγκεκριμένο κατάστημα και δεν, λόγω δεοντολογίας δεν μπορώ να το πω, ζητώ συγγνώμη. Από εκεί πέρα, αν θέλετε, μπορείτε να προβείτε σε μήνυση. Και επειδή εκεί στο Δημαρχείο μας λέτε ότι ξεκινάτε και φτιάχνετε εκεί τα μικρά γήπεδα, θέλετε να σας πάρω αγκαζέ, εντάξει δεν μπορούμε να πάμε με τα πόδια, θέλετε να σας πάρω με το αυτοκίνητό μου να πάμε μία βόλτα μέχρι το Μπελούσι, δεν είναι μακριά ρε παιδιά, να δείτε σε τι κατάντια βρίσκεται το 5x5 γήπεδο, θέλετε? Γιατί πανηγυρίζεται από χθες ότι κάτι έγινε. Ωραίο είναι, δεν αντιλέγω, προς Θεού. Εν τω μεταξύ τις μπασκέτες δεν τις αλλάξατε εκεί που πανηγυρίζετε, γιατί από ό,τι γράφεται και το γράφει ο αντιδήμαρχος σε ερώτηση κάποιου συμπολίτη μας, ότι ήταν σε καλή κατάσταση, λέει, οι μπασκέτες. Οι μπασκέτες είναι εκεί τόσα χρόνια, δεν έχουν πάθει φθορά, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Πλάνου, συγγνώμη, τον κύριο Σάκη Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε Γιώργο μου γράφει, συνεχίζεται το έργο σήμερα στο δρόμο Γαϊτάνη Πλάνος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, πες ότι οι μπασκέτες είναι σε καλή κατάσταση. Κάποιος τεχνικός, λογικά μηχανικός εκεί του Δήμου θα το είδε, θα έκανε... την αυτοψία. Από εκεί και πέρα όμως, κάντε μια βόλτα να δείτε τι γίνεται στα υπόλοιπα γήπεδάκια, τα μικρά γήπεδα, αφού δεν μπορείτε τα μεγάλα να τα φτιάξετε, γιατί αυτό μας λέτε. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο, κύριε πρόεδρε του αθλητισμού στο νησί, χθες σας ρώτησε κάτι ένας συμπολίτης μας, στον οποίο από ό,τι είδα δεν το έχετε απαντήσει ακόμα.

ούτε εσείς ούτε κανένας από την Δημοτική Αρχή. Νομίζω ή τον Δήμαρχο ρωτούσε. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ο άνθρωπος είναι από την πρώην Δημοτική Ενότητα Αλικών. Και ρωτάει ότι τόσα χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα, ούτε εσείς, ούτε οι προηγούμενοι, ούτε έχετε ξεκινήσει εσείς, γιατί εντάξει δεν μπορούσατε μέσα σε 2,5 χρόνια να φτιάξετε γήπεδο, είτε 5x5 είτε μεγάλο γήπεδο. Τουλάχιστον να είχατε ξεκινήσει. Τουλάχιστον. Εδώ ένας φίλος και πολύ εύλογα ρωτάει, στις 18 Αυγούστου η ομάδα θα παίξει κανονικά με ομάδα Α Εθνική στο νησί, για το θεσμό του κυπέλου εννοεί ο φίλος εδώ. Γιατί λοιπόν να μας το στερήσει ο Δήμος? 6 Σεπτεμβρίου συνεχίζει, αρχίζει το πρωτάθλημα. Θα παίξουμε στο νησί? Φίλε, αν θέλεις την προσωπική, αν ρωτάς εμένα, εγώ σου απαντάω όχι. Δεν θα παίξουμε στο νησί. Και δεν ξέρω αν θα παίξουμε σύντομα στο νησί. Βέβαια, άδειασα τις τσέπες. Πού είναι, λέει ο αντιδήμαρχος αθλητισμού? Λάθος άνθρωπο ρωτάς. Λοιπόν, πρίκα, βέβαια, κάτι έφτασε στα αυτιά μου. Βλέπω και ένα ζάχαρο πλαστή. Επειδή οι άνθρωποι αγαζιού την πόρτα, μιλάω για την ομάδα, πήρα ένα πακέτο με μπισκότα. Επειδή οι άνθρωποι έχουν επενδύσει πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, θέλω να έρθω να σε... Όχι τώρα, από τη μέρα που ξεκίνησαν και έφτασαν την ομάδα και την ανέβασαν στη Super League 2, και θέλουν οι άνθρωποι να παραμείνουν στη Super League 2, αλλά χωρίς κόσμο πώς να παραμείνουν στη Super League 2 και χωρίς τη βοήθεια της πολιτείας, έτσι, και νυν της τοπικής πολιτείας, της Δημοτικής Αρχής. Έμαθα λοιπόν ότι αν δουν και αποειδούν με τον Δήμο, ίσως να προχωρήσουν μόνοι τους να φτιάξουν το γήπεδο. Δεν λέω ότι το είναι σίγουρο αυτό που σας λέω. Κάπου άκουσα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αν γίνει αυτό... Βέβαια, οι άνθρωποι θυμάστε ότι έφεραν μια κερκίδα πτυσσόμενη και έδωσαν, από ό,τι είπαν οι ίδιοι εδώ και στην εκπομπή, 20.000 ευρώ για ενοικίαση περίπου ενός μήνα. 20.000 ευρώ. Ο Δήμος δεν είναι άξιος ούτε αυτή την κερκίδα να αγοράσει. Δεν την αγοράσανε γιατί το πρότεινε η ομάδα, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο κόσμο, αφού η άλλη κερκίδα είναι ακατάλληλη και είναι κλειστή. Ούτε 20.000 δεν είχε να δώσει για την ομάδα και για μας, τους απλούς πολίτες, να πηγαίνουμε να βλέπουμε την αγαπημένη μας ομάδα. Πήγαμε τα πόδια στο μπράχαμι και σε είδα πίσω από το τζα. Επίσης εδώ ένας άλλος φίλος μου ρωτάει, παιδιά, γίνεται χαμός με το γήπεδο, να ξέρετε, έχει ανοίξει μεγάλο κεφάλαιο και αυτό ίσως αποδειχθεί και μεγάλο μπούμεραγκ για την Δημοτική Αρχή. Δισκοτάκι. Γιατί ο κόσμος που ασχολείται με τον αθλητισμό είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος μου λέει, γιατί δεν έγινε επισπορά στο γήπεδο τον Ιούνιο, το μήνα που μας πέρασε, είναι Ιούλιος και είναι σε κακό χάλι. Πώς θα είναι τον Νοέμβριο?

Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο, μου γράφει ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Διονύσης Μποτώνης, ο οποίος εδώ και μέρες ανεβάζει τα σκουπίδια που ήταν παρατημένα στο πάρκινγκ του παλιού νοσοκομείου. Και λέω ήταν, γιατί όπως μας γράφει ο αγαπημένος φίλος, ο Διονύσης Μποτώνης, ευτυχώς λέει που υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που τα ψάλουν στους άρχοντες του τόπου. Τελικά μάζεψαν τα σκουπίδια από το πάρκινγκ του παλιού νοσοκομείου. Τελικά πρέπει να το ανεβάζουμε στο Facebook για να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Και μετά μας βρίζετε βέβαια ότι τα βγάζουμε στο Facebook, όπως και εμένα με βρίζετε και το ξέρω. Και κάνουμε ρεζίλι, λέει, το νησί προς τα έξω. Εσείς που το κάνετε προς τα μέσα, δηλαδή είναι άλλο. Εσείς που μας ρεζιλεύετε, είναι άλλο αυτό, δηλαδή. Διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα

0: SkyMap.
1: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.

0: Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92 και 2.
1: Ladies and gentlemen, good in the morning και good in the evening. Are you fine? Εγώ είμαι και fine και good. Ποιος είμαι? Ταμτάκος, ο εραστής χωρίς σύνορα, ο ερωτόγυφτος με τον τάτσου. Είμαι το πρώτο καμάκι της γυφτιάς. Βλέπετε, έχω αδυναμία στις τουρίστριες. Όταν βλέπω τουρίστρια, έτσι χτυπάει η καρδιά μου ντουκουντούκου τσακατσάκα μονοκόμματα και αισθάνομαι σαν να μασάει τσίχλα ο εγκεφαλός μου. Πάω να μιλήσω και κορνάρει ο αφαλός μου. Πώς τις ρίχνω τις τουρίστριες? Είναι απλό. Πέφτω από δίπλα και τις λέω: Do you like the gift of Greek? Come to me, μωρή κορμάρα. Coffee, dance, profiterol. Τι θέλεις? Κάνε πάρκινγκ την καρδιά μου. Κάντε σπίτι με προχώρ. Μόλις ακούνε αυτά τα γύφτικα ποιητικά μου λόγια, πέφτουνε τέζα. Έτσι είμαστε σε όλο το σόι. Εγώ αρέσω στις γυναίκες και η γυναίκα μου αρέσει στους άντρες. Ξέρετε τι κέρατο έχω φάει εγώ? Αλλά μη στεναχωριέστε, από το κέρατο δεν πεθαίνει κανείς, μόνο οι ταυρομάχοι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μόλις έρθω together, για να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να γελάσουμε μέχρι δακρύων. Σας υπόσχομαι ότι από το γέλιο θα δακρύσουν μέχρι και οι φτέρνες σας. Θα τρυπήσουν οι κάλτσες σας από την υγρασία. Άντε, bye τώρα και see you later.
2: Τα 4 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθο. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή.

0: Έχουμε αρχίσει. Πάμε στους χορηγούς μας για να επιστρέψουμε και να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα, ποιοι γιορτάζουν. Και φυσικά να δούμε όλη την ειδησιογραφία σε Ελλάδα, εξωτερικό, αλλά και εδώ στα δικά μας. Δεν έχουμε προγραμματίσει κάποια συνέντευξη για σήμερα, οπότε θα πάμε solo. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδαγαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς.
1: Αυτό το βράδυ.
0: Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση. Και αυτή ακούει στο όνομα Fresh Guard.
2: Ένα σημάδι, κάτι για να καράτη.
0: Στη Ζάκυνθο

Παναγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950 24231.

υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βαρτζέλης, Παναγιώτης, Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231.

Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, τελευταία ημέρα για αυτή την εβδομάδα σε ό,τι αφορά την εκπομπή μας, 17 Ιουλίου. Είναι της Αγίας Μαρίνας, της Μεγαλομάρτυρος, φίλες και φίλοι. Μην τις ξεχάσετε. Γιορτάζει η Μαρίνα, γιορτάζει ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξο, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα. Επίσης, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης.
1: Πάνε χρόνια που να βάγισα στο βαθύ.
0: Χρόνια πολλά να πούμε και σε όσες γιορτάζουν λόγω γενεθλίων.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.
3: Σε χασα, θα σε πάντα εδώ, αγάπη μου παλιά.
4: Σε κλειό έντονη ζέστης μπαίνει από σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου η χώρα μας, με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές του 40 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός γενικά θα είναι αίθριος, σύμφωνα με την φίλη μου την Έμι. Επιπλέον, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, σύμφωνα με την πρόγνωση για τον καιρό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, της ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37. Στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για να έρθουμε εδώ στα Επτάνησα, να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα και στη δυτική Πελοπόννησο.

0: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Δεν μας νοιάζει εμάς αυτό. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βορειοδυτική τοπικά 5 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί εδώ σε εμάς από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Χαμός γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, χαμός όμως. Να δούμε ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα, παιδιά, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Ο Γιάννης Ραγκούσης παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε ένας γνωστός μας εδώ, γιατί τον είχε βγάλει ο Γιώργος Ογκόγκος πολλές φορές στην εκπομπή, ο Μιλτιάδης ο Ζαμπάρας.
1: Φίλε, πες μου το όνομά σου, άλλα λόγια δε.
0: Και ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος από την Αχαΐα.
1: Φίλε,
0: πολλοί φίλοι εδώ των δικών μας στελεχών της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κλείνουν το μάτι στον Αλέξη.
1: Σταθώ απόψε.
0: Άραγε και η δική μας εδώ η Νομαρχιακή Επιτροπή. Γιατί για προς τα εκεί τους βλέπω. Και από τα λεγόμενα του κυρίου Κασιμάτη προσφάτως στην εκπομπή μας, εν μέσω σπίτι σαφώς αυτό είπε. Απλά δεν το είπε ευθέως στην ερώτηση του κυρίου Γιώργου Παναγιωτόπουλου. Αλλά τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, δεν κάνει ο σκύλος, δεν μαθαίνει ξένες γλώσσες, οπότε προχωράμε. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ο Γιάννης Ραγκούσης, ακολουθώντας τον μπαράζ παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων των βουλευτών της Κουμουνδουρού. Της Κουμουνδουρού, που λέει και ο Βέγκος, εκεί που κάνει τον καρσόνι και διαβάζει στον Φέρμα
1: ποια στα αλήθεια είμαι.
0: Τον κατάλογο Πλατεία Κουμουνδουρού.
1: Πρέπει να βρω
0: Κουμουντουρού μάλλον. Λίγες ώρες λοιπόν νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε και ο βουλευτής του κόμματος Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης στην ανακοίνωσή του απευθύνθηκε στα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή τους πορεία από το 2019 ως και σήμερα. Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 2019 ως σήμερα. Ευχαριστώ, ανέφερε συγκεκριμένα στη δήλωσή του. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχει κάνει γνωστά τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Εντάξει, okay. Από την άλλη, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας ανακοίνωσε την Πέμπτη την ανεξαρτητοποίησή του με επιστολή του. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Κάποιος λέει για μένα, πήγα να πνιγώ. Να είναι καλά. Λοιπόν, τι κάνει το βουλευτιλίκι όμως, ρε παιδιά. Τι κάνει αυτή η καρέκλα, πόσο πολύ είναι πορωμένοι με την πολιτική κάποιοι άνθρωποι και με την καρέκλα. Μη χάσουνε την καρέκλα. Και κάποιοι, εντάξει, οικονομικά είναι καλά, δηλαδή δεν λες ρε παιδί μου ότι πάει να γίνει βουλευτής για να οικονομήσει, ας πούμε, για να έχει ένα παχυλό μισθό, γιατί έχουν και έξοδα. Είναι η στεροφημία, είναι η καρέκλα, είναι η φωτογραφία, είναι η τηλεόραση που βγαίνει και μιλάει. Και ανάθεμα κι αν ξέρουν τι λένε. Anyway, έτσι κι αλλιώς είπαμε, ο πολιτικός τι κάνει, λέει κάποια πράγματα, δεν πληρώνει κάτι. Όμως η ιστορία γράφει, παιδιά. Οπότε, βλέποντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ρεύμα, κλείστε το παράθυρο, παιδιά, μην μπουντιάσετε μόνο. Αφού λοιπόν έχει ρεύμα ο Αλέξης Τσίπρας, σου λέει να κάτσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, που μάλλον, όχι μάλλον, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν πρόκειται να μπει στη Βουλή, οπότε δεν θα είμαι βουλευτής. Κάτσε να πάω εκεί. Απλά τα πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Ούτε 11 κάνουν, ούτε 3.
1: Μια στιγμή θα ξέχασα.
0: Έχουμε και μηνύματα για να δούμε τι γίνεται εδώ. Ένας φίλος μου γράφει ότι αν η ομάδα 6 Σεπτεμβρίου μιλάει για τον Απζάκυνθο, την ΠΑΕ Απζάκυνθος, γιατί δεν είναι ΠΑΕ, ανώνυμη εταιρεία, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Αν η ομάδα 6 Σεπτεμβρίου δεν παίξει στο νησί, θα έχουμε μεγάλες διαμαρτυρίες. Καλώ την έχει, κυρία Γεωργία Μωραΐτη, 8 και 49. Πριν από ένα λεπτό, μας έστειλε το μήνυμα. Καλημέρα, κύριε Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μωραΐτη. Τόσο πολύ σας αρέσει η Κεφαλονιά, μήπως μείνετε από εκεί και σας χάσουμε? Ερώτηση κάνω.
1: Μέσα στη βροχή, σαν το τρελό σκαρί.
0: Θα ξαναγυρίσετε στη λίμνη μακρύ.
1: Χωρίς ελπίδα.
0: Καλημέρα σε όλους μας, στέλνει η Αθηνά η Μάργαρη, και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γεια σου Αθηνά μου, καλημέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έστειλες εχθές με τον Μέση. Πω, φοβερό, φοβερό. Το έχω στείλει σε κάτι φίλους.

0: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν στη δίνη του πολέμου. Αμερικανοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί, συγγνώμη, σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ο Τραμπ κατηγορεί τηλεοπτικά δίκτυα για συνωμοσία και ζητά την ανάκληση των αδειών τους. Άλλη μόνο. Μην πει κάποιος κάτι εναντίον του. Αμέσως. Κόψιμο.
1: Τις πιο μικρές μας στιγμές.
0: Επίδομα γέννησης έως 15.000 ευρώ από δήμους. Από δήμους.
1: Εδώ μαζί να τα ζούμε.
0: Ποιοι δίνουν οικονομική ενίσχυση.
1: Να τα ζούμε.
0: Η κυρία Μουραϊτη γελάει και λέει το σκέφτομαι λιγάκι για να μείνει δηλαδή στην Κεφαλονιά.
1: Σε ζωή δεν μπορεί, θα δεις εμείς θα μπορούμε.
0: Καμπανάκι για τη δημόσια υγεία. Ο φόρτος εργασίας κόβει τις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. Μόνο 3 στους 10 ασθενείς ελέγχονται.
1: Όταν κάτι ωραίο τελειώνει.
0: Τσίπρας, φθηνότερο ρεύμα έως 30%. Αλλαγές στις Πανελλήνιες. Αυξήσεις το ΕΣΥ. Το κυβερνητικό σχέδιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Για πάμε λίγο, γιατί να σας πω κάτι. Όταν δεν είσαι στην εξουσία, τάζεις λαγούς με πετραχίλια. Μπορείς να το κάνεις όμως αν έβγεις. Εδώ σε θέλω, κουμπάρε. Αυτό που έλεγα, ότι όταν λες κάτι και είσαι πολιτικός, δεν πληρώνεις. Οπότε το λες έτσι. Ποιος θα σου πει τι. Θα μου πεις τα γραπτά μένουν. Και εμείς οι δημοσιογράφοι τα κρατάμε όλα αυτά. Όπως έχω κρατήσει και εγώ πάρα πολλά από αυτά που έχει πει η νυν δημοτική αρχή προεκλογικά. Και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Η πρώτη διαδικτυακή συζήτηση του Αλέξη Τσίπρα με τα μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μέσω της πλατφόρμας My Hellas είχε χαρακτήρα πολύ ευρύτερο από μια εσωκομματική επικοινωνία, κυρίες και κύριοι. Περισσότερο από έναν διάλογο με τα μέλη, αποτέλεσε μια πρώτη συνολική παρουσίαση του πολιτικού και προγραμματικού πλαισίου, με το οποίο η νέα παράταξη επιχειρεί να εμφανιστεί ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να δώσει έμφαση στη διάκριση ανάμεσα στην αντιπολίτευση διαμαρτυρίας και στην αντιπολίτευση που διεκδικεί την ευθύνη της διακυβέρνησης. Πάμε να δούμε τι τάζει. Στο οικονομικό πεδίο παρουσίασε το πλαίσιο πάνω στο οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα κινηθεί το κυβερνητικό πρόγραμμα της συμπαράταξης. Οι τρεις βασικοί άξονες είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, η φορολογική δικαιοσύνη και η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, επιχειρώντας να απαντήσει στην κριτική ότι οι κοινωνικές παρεμβάσεις δεν είναι συμβατές με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Λοιπόν, η πιο συγκεκριμένη προγραμματική εξαγγελία αφορούσε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κύριος Τσίπρας επανέφερε την πρόταση για εγγυημένη ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε προσιτή τιμή μέσω μακροχρόνιων συμβολέων ανάμεσα σε παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παρόχους. Σύμφωνα με την εκτίμηση που παρουσίασε, η εφαρμογή του μοντέλου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των λογαριασμών έως και κατά 30% χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση. Στην παιδεία τώρα προανήγγειλε δύο παρεμβάσεις με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Η πρώτη αφορά την αναθεώρηση του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, το οποίο χαρακτήρισε αδιάβλητο αλλά ταυτόχρονα υπερβολικά πιεστικό για τους μαθητές. Η δεύτερη αφορά τη δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο θα αναλάβει αποκλειστικά τη χρηματοδότηση της έρευνας και την πανεπιστημιακή πολιτική. Έτσι, παιδιά, φτιάχνετε κι άλλα υπουργεία. Βάλτε κι άλλους υπουργούς, βολέψτε κόσμο. Υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Εδώ λέμε να μειώσουμε το.
2: Και τους ορίζοντες βαραίνει το σκοτάδι.
0: Το υπουργικό μας συμβούλιο. Και εδώ το βλέπω ο κύριος Τσίπρας θέλει να το αυξήσει. Στο πεδίο της υγείας ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα προβλέπει σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών, καθώς και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ. Τα λεφτά που θα τα βρουν. Ερώτηση δικιά μου και νομίζω και δικιά σας.
2: Κλείνεις τα μάτια και γυρίζεις ένα γύρο.
0: Μάρκο Ρούμπιο για δολοφονία Βάγιας Νέστορα. Μία γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια.
2: Λίγο, λίγο. νιώθω σαν ήρωα.
0: Ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο? Έλα παιδιά, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Μετανιώνει και επιστρέφει αρωνά.
0: Και το είπε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Δεν είπε το όνομά της, όμως μίλησε για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω των 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα μολότοφ.
2: Κι ύστερα γέρνω κουρασμένος, είναι ζωρική σιωπή.
0: Στην αντεπίθεση η κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιπολίτευση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο στόχαστρο για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ακατάληπτα τρελά.
0: Ο κύριος Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα πως προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 20, πως αμφισβήτησε το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών πριν καν ξεκινήσουν.
2: Γιορτή.
0: Σοκαρισμένος ο 92χρονος που περιλούστηκε με πετρέλαιο σε βενζινάδικο στη Βούλα. Όλα έγιναν για 1,5 ευρώ. Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος? Για να δούμε τι έγινε, δεν το ξέρω αυτό. Συγκλονίζει, λέει, ο 92χρονος που δέχθηκε επίθεση σε βενζινάδικο στη Βούλα με τον υπάλληλο να τον περιλούζει με πετρέλαιο έπειτα από διαφωνία για την πληρωμή. Τι ψυχή, λέει, έχει αυτός ο άνθρωπος? Τι έψαχνε να κερδίσει, να πάρει 1,5 ευρώ παραπάνω? Ανέφερε χαρακτηριστικά ο 92χρονος που παραμείνει σοκαρισμένος από τα όσα έγιναν στο βενζινάδικο στη Βούλα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης προχθές σε πρατήριο επί της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και είχε ως αποφορμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα μικρό χρηματικό ποσό. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του, μίλησε στο Μέγκα για όσα συνέβησαν. Η διαφορά μας ήταν 1,5 ευρώ κατά τον ίδιο, όχι κατά εμένα. Του είπα, δεν έχω. Μου ζητούσε 5 ευρώ. Του είπα ότι δεν έχω να του δώσω 5 ευρώ. Ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απορία του για την αντίδραση του υπαλλήλου.
2: Ναι.
0: Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 52χρονος υπάλληλος γέμισε με καύσιμο τον πιτόνι που είχε μαζί το 92χρονος. Όταν όμως ήρθε η ώρα της πληρωμής, ο ηλικιωμένος διαπίστωσε ότι δεν διέθετε το απαιτούμενο ποσό και ενημέρωσε τον υπάλληλο πως δεν μπορούσε τελικά να προχωρήσει στην αγορά. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη λογομαχία. Ο υπάλληλος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε ήδη εκδώσει την απόδειξη και δεν μπορούσε να την ακυρώσει. Για 5 ευρώ τώρα μιλάμε, έτσι. Ενώ ο 92χρονος επέμενε ότι αδυνατούσε να πληρώσει. Ο 92χρονος από τα λεγόμενα είχε μαζί του, φίλες και φίλοι, 3,5 ευρώ. Και ο άλλος για 1,5 ευρώ τον περιέλουσε με το καύσιμο που είχε προηγουμένως τοποθετήσει στον πιτόνι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το καύσιμο έπεσε στο πρόσωπο και στο σώμα του ηλικιωμένου. Φυσικά στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ωραίος ο υπάλληλος, Είχε απέναντί του έναν τον παππού του, 92 ετών ο άνθρωπος, και για 1,5 ευρώ τον περιέλωσε με τον πιτόνι που είχε εκεί με το καύσιμο. Λοιπόν, ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρος Κοντού. Ποια ήταν?
2: Για μια ζωή.
0: Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο.
2: Για μια ζωή.
0: Και μιας και αναφερθήκαμε στην μεγάλη αυτή καλλιτέχνηδα, η Μάρο Κοντού περνά στην αιωνιότητα, φίλες και φίλοι. Η Ελλάδα αποχαιρετά την εμβληματική ηθοποιό σήμερα στην κηδεία της. Και εμείς με την είδηση αυτή πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ρίσμα 92.
11: Σκούσε και να πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
12: Για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
11: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
12: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
11: Ε, μου λες. Άκουσα καλά ή με γελάσανε τα αυτιά μου? Είπε σκασμός, Αντωνάκη.
12: Όχι, είπε σκασμός, Αντωνάκη μου.
11: Μου? Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
12: Αργά, κύριε. Τώρα μπήκε η κουλούρα.
11: Κουλούρα?
12: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
11: Παθός είσαι.
12: Παθός και μαθώ.
13: Το ξέρω πως εσύ είσαι πάντα στο πλευρό.
14: Έτσι αποχαιρετάμε την Μάρο Κουντού εδώ στον Πρίσμα 92.
13: Είσαι,
14: όπως είπαμε, σήμερα η κηδεία της. Και συνεχίζουμε.
13: Δεν με νοιάζει ό,τι και να γίνει. Δεν με νοιάζει τι θα μείνει.
14: Να μείνουμε λίγο στην ειδησιογραφία από Ελλάδα και εξωτερικό και μετά θα έρθουμε στα δικά μας. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας. Να σε ενημερώσω, φίλες και φίλοι, ότι τη Δευτέρα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Η παράταξη Δύναμη Ελπίδας έθεσε το θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Να μπει στην προημερησία διάταξης θέμα, ως θέμα, έτσι ώστε να ενημερώσει η Δημοτική Αρχή. Και λογικά θα ενημέρωνε ο κύριος Γκλαβάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος έχει αναλάβει και είναι υπεύθυνος της Επιτροπής, που τρέχει εντός εισαγωγικών τα θέματα του Δημοτικού Σταδίου, αλλά νομίζω λογικά και ο Δήμαρχος. Δεν θα μπει τελικά στην προημερεσία, θα μπει ως τακτικό θέμα, αλλά τελευταίο. 8ο θέμα, τελευταίο.
13: Ήρθες και έχω μάθει να αγαπώ.
14: Δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή εύκαιρο, αλλά νομίζω μπορώ να το βρω, να δω τα προηγούμενα 7 θέματα, τι ακριβώς αντικείμενο έχουν, για να σας πω περίπου με την εμπειρία μου τι ώρα θα συζητηθεί το θέμα αυτό. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τόσο σοβαρό και επίγον θέμα, πολύ επίγον, γιατί τρέχουν οι ημερομηνίες, οι ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, έπρεπε να μπει μέσα στην πρώτη τριάδα. Όμως η αρχή της δημοτικής αρχής είναι τα θέματα που φέρνει η αντιπολίτευση να μπαίνουν τελευταία, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πολλοί μέσα στην αίθουσα, ούτε δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά ούτε και ο κόσμος, οι απλοί πολίτες, και να μην να έχουν βγει και πολλοί μέσω του live streaming που παρακολουθούμε τα δημοτικά συμβούλια. Όμως τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, όσοι αγαπάτε την ομάδα πραγματικά, πραγματικά όμως, θα πρέπει να είστε εκεί και να περιμένετε μέχρι το τέλος, ό,τι ώρα πάει, για να δούμε και να ακούσουμε τι θα μας πει η Δημοτική Αρχή για το θέμα του γηπέδου. Γιατί τώρα οι μάσκες πέφτουν, έτσι. Επιτέλους. Φτάνει πια. Φτάνει πια. 17 Ιουλίου 2026. Επιτέλους να πέσουν οι μάσκες για το θέμα του δημοτικού γηπέδου, του σταδίου. Λοιπόν, είδαμε με το θέμα αυτό. Μπορεί να επανέλθουμε αν έχουμε κάποιο καινούριο νέο. Και συνεχάμε που λέμε στο χωριό μου. Λοιπόν, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα αδιανόητο βίντεο με υπάλληλο Beach Bar στην Πάρο, στην Πάρο, να σερβίρει κρασί σε πελάτες. Πού λέτε? Μέσα στη θάλασσα, παιδιά. Δεν είναι σαν εκείνο το βίντεο και με τους υπαλλήλους που ο ιδιοκτήτης είχε βάλει μέσα στη θάλασσα, είχε φτιάξει ειδικά τραπέζια με σκαμπό. Εδώ χύμα μέσα στη θάλασσα. Φανταστείτε τώρα να έχετε πάει για μπάνιο.
13: Δεν έχει άλλους χειμώνες.
14: Και να έρχεται τώρα ένας υπάλληλος του beach bar που είστε και να σας δίνει δύο ποτήρια του κρασιού και να σας τα γεμίζει, να γεμίζει, να σας βάζει κρασί, έτσι. Για κάντε το λίγο εικόνα. Νέο περιστατικό που θύμισε την θερινή σεζόν του 23, κάνει το γύρο του διαδικτύου και προκαλεί οργή. Ένα σερβιτόρο στην Πάρο πηγαίνει δύο ποτήρια κρασί περπατώντας με δίσκο μέσα στη θάλασσα. Φυσικά το βίντεο αυτό έγινε αμέσως viral, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στα social media για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι υπάλληλοι της σεζόν στα ελληνικά νησιά. Αυτή τη φορά ένας νεαρός σερβιτόρος που εργάζεται σε beach bar στην Πάρο φαίνεται να μπαίνει στη θάλασσα μέχρι τη μέση με σκοπό να φτάσει τους πελάτες του μαγαζιού που ετοιμάζονται να κάνουν τη βουτιά τους. Τα σχόλια στο TikTok πήραν φωτιά, με πολλούς να καταδικάζουν αυτές τις συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που υποστήριξαν ότι ήταν επιλογή του σερβιτόρου να δουλέψει με αυτά τα δεδομένα, ενώ θα μπορούσε να αρνηθεί. Όλα αυτά μόλις 2 χρόνια μετά τις απίστευτες εικόνες σε beach bar στη Ρόδο, όπου είχαν επίσης κάνει το γύρο του ίντερνετ και είχαν ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις. Σε πλάνα βίντεο φαινόταν και πάλι νεαρός σερβιτόρος που είχε μπει ολόκληρο στη θάλασσα προκειμένου να παραδώσει μια παραγγελία σε πλωτή εξέδρα όπου βρίσκονταν οι πελάτες του μαγαζιού. Άλλο περιστατικό αυτό.

μιας και μίλησαμε για Ρόδο. Δεν έχει άλλους είδα μια ανάρτηση νωρίτερα, φίλες και φίλοι, από τη Ρόδο. Και είναι ακριβώς καρμπών ό,τι γίνεται και εδώ στην Ζάκυνθο. Και πιστεύω ότι γίνεται σε όλα τα νησιά της Ελλάδας, της χώρας μας. Ένας πολίτης και επιχειρηματίας λογικά εκεί στη Ρόδο αναφέρει, φίλες και φίλοι, τα εξής. Ακούμε καθημερινά για ρεκόρ αφίξεων, υπερτουρισμό και μια δίθεν εξαιρετική τουριστική χρονιά. Ό,τι ακούμε και εδώ. Σωστά μέχρι εδώ. Πάμε. Η πραγματικότητα όμως για πολλές μικρές επιχειρήσεις της παλιάς πόλης της Ρόδου είναι εντελώς διαφορετική. Ο τουρισμός φαίνεται να μένει κυρίως μέσα στα ξενοδοχεία και στα πακέτα all inclusive. Όπα, σας θυμίζει κάτι? Χωρίς να φτάνει στην τοπική αγορά όπως συνέβαινε παλαιότερα. Το βίντεο που ακολουθεί είναι τραβηγμένο στα μέσα Ιουλίου του 2026 στην καρδιά της τουριστικής περίοδου στην παλιά πόλη της Ρόδου. Δεν θα πω περισσότερα, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Τα σχόλια δικά σας. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο από την παλιά πόλη της Ρόδου, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο έτσι η εικόνα, είναι πάρα πολύ ωραία, ωραία στενάκια εκεί, εντάξει, Ελλάδα, Ελλάδα. Όμως φίλες και φίλοι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απογοήτευση. Είναι άδεια τα στενά, βλέπεις τα πάντα, ενώ αν υπήρχε κόσμος θα έκρυβε τα μαγαζιά, θα έκρυβε την πραγμάτια τους. Εδώ βλέπεις τα πάντα. Δεν υπάρχει ψυχή. Είναι κυριολεκτικά αυτό που λέμε, ούτε σκύλος δεν περπατήσει στα σοκάκια. Και ερχόμαστε να δούμε την δικιά μας πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι και εδώ? Τώρα που πω φορά, κέρναμε, κέρναμε, στο λαιμό σου περνάμε, δίπλα στο χρυσό σταυρό να σε προσκύνω. Θησαυρίζουν εδώ στο νησί τα σούπερ μάρκετς και τα μίνι μάρκετς, διότι προτιμούν οι φίλοι μας, οι τουρίστες, οι επισκέπτες που έρχονται στο νησί, όσοι δεν μένουν σε all inclusive, να προμηθεύονται πράγματα για την καθημερινότητά τους, για να φάνε, να πιούνε. Βλέπω πολλά αγκλάκια έτσι που πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και γυρνάνε πίσω με καφάσια μπύρες. Και όχι μόνο, και άλλα αλκοολούχα ποτά. Οπότε φίλες και φίλοι, η σύντηση έχει μεγάλο πρόβλημα. Η εστίαση γενικότερα έχει μεγάλο πρόβλημα. Αντιμετωπίζει σοβαρότατο θέμα. Και τα pool bars των ξενοδοχείων, τα οποία όπως είπαμε δεν είναι all inclusive.

Για το θέμα αυτό διάβασα νομίζω στο imerazande.gr. Βλέπετε ο φίλος ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης είναι διακοπές, για να το πούμε καλά να περάσει. Οπότε δεν θα έχουμε για λίγες ημέρες ενημέρωση από το zandetimes.gr. Να περάσεις όμορφα φίλε Δημήτρη όπου και να είσαι.

Ναι, η κυρία Νίκη Μαλαφούρη, η πρόεδρος του επιμελητηρίου, μιλώντας στο imerazante.gr, λέει ότι οι επισκέπτες χαλάνε λιγότερα, μένουν μέσα και ψωνίσουν από τα σούπερ μάρκετ. Θα το διαβάσουμε αργότερα. Είναι όντως, είναι η ομή πραγματικότητα αυτή, φίλες και φίλοι. Και εδώ έχουμε αύξηση του τουρισμού και εδώ έχουμε υπερτουρισμό. Το βιώνουμε καθημερινά, το βλέπουμε στους δρόμους. Μιλούσα χθες με έναν επιχειρηματία στην... Α, ας το πω μετά. Που θα έρθουμε στα δικά μας.

0: Πάμε σε μια αθλητική είδηση. Ο Χρήστος ο Τζόλης, το παιδί θαύμα, και η διαδρομή του λέει από τη δόξα πενταλόφου. Πλέον, φίλες και φίλοι, στην Arsenal, μεγάλη μεταγραφή.
1: Μέσα από την καρδιά.
0: Με 40 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ψάχνω τα σωστά.
0: Λοιπόν, όταν ο Πέτρος Τζόλης και η σύζυγός του Αντιγόνη αποφάσισαν να αφήσουν το χωριό Δρόβιανη στην Βόρειο Ήπειρο στα τέλη της δεκαετίας του 90, δεν γύρισαν να κοιτάξουν πίσω, αλλά μόνο μπροστά. Οι γονείς του Χρήστου Τζόλη ήταν από τους πρώτους Έλληνες της Βορείου Ήπειρου που ήρθαν στην Ελλάδα και επέλεξαν την Θεσσαλονίκη για να στήσουν μια νέα ζωή για αυτούς και τα παιδιά τους.
1: Σκάλα η ψυχή.
0: Τότε δεν φανταζόντουσαν ότι ο Χριστάκης, όπως το φώναζαν συχνά πυκνά, θα εξελισσόταν μέσα από μια ιδιαίτερη διαδρομή σε ένα εξαιρετικό όσο και περιζήτητο σέντερφορ. Ένα φορ για τον οποίο η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ στη βελγική Μπριζ, την ομάδα με την οποία ο 22χρονος επιθετικός έβγαλε μάτια τις δύο τελευταίες σεζόν προκειμένου να τον αποκτήσει. Η ιστορία του θυμίζει ένα παραμύθι που ξεκίνησε από τη δόξα πενταλόφου όταν ήταν παιδάκι και συνέχισε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Μετά ήρθε τον ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα και ακολούθως η πρώτη φορά Premier League με τη μεταγραφή του στην Norwich. Κάπου εκεί το παραμύθι για αυτό το παιδί θαύμα όμως, όπως το είχαν αποκαλέσει όταν έβαλε δύο φοβερά γκολ με την παιδική ακαδημία του ΠΑΟΚ εναντίον της αντίστοιχης Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, θα γίνει ευτυχώς μόνο για λίγο στενάχωρο. Όταν ο Βαγγέλης Πουρλιωτόπουλος, παλέμαχος ποδοσφαιριστής και μετέπειτα σκάουτερ του ΠΑΟΚ, είδε το 2010 τον 8χρονο τότε Χρήστο Τζόλη να παίζει με τη δόξα πενταλόφου, κατάλαβε αμέσως ότι αυτό το παιδί ήταν κάτι ξεχωριστό.
1: Ματιώντας την αλήθεια.
0: Ξεχώριζε όπως η μύγα μέσα στο γάλα που λέμε από τους συμπαίκτες του. Γι' αυτό και με συνοπτικές διαδικασίες ο Πουρλιωτόπουλος τον υπογράφει στον δικέφαλο του Βορρά. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν πλήρωσαν τίποτα για τη μεταγραφή του μικρού, αλλά θα σταθούν δίπλα στην οικογένεια του Τζόλη και θα την έχουν από κοντά. Όταν η ομάδα K12 ταξιδεύει στην Ισπανία για να παίξει με αντίστοιχη της Μπαρτσελόνα, ο μικρός θα κάνει ένα φοβερό παιχνίδι και θα πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ φορώντας το νούμερο 9 στην πλάτη. Κάποια στιγμή θα φύγει οικογενειακός για την Γερμανία, αφού οι γονείς του αναζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον για το 13χρονο πλέον Χρήστο και το μεγαλύτερο αδερφό του, αλλά ο προπονητής Άγγελος Ζαζόπουλος κρατάει την πόρτα του ΠΑΟΚ ανοιχτή. Στη Γερμανία θα παίξει σε διάφορες ομάδες, ενώ είχε κάνει πολλούς να τον κοιτάζουν στο τουρνουά Λέναρντ Γιόχανσον, όταν σε 5 παιχνίδια σκόραρε 11 γκολ. Όταν το 18 η οικογένεια επιστρέφει στην Ελλάδα, ο Τζόλης επανέρχεται στην ομάδα K17 του δικεφάλου του Βορρά, όπου αναδεικνύεται σε ηγέτη της σκοράροντας 29 γκολ σε 25 μάτς. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά αυτά που γράφουν για τον Χρήστο.

0: Η πρόταση της Arsenal, φίλες και φίλοι, να τον απαγοράσει με 40 εκατομμύρια ευρώ από την Club Breeze ήταν η απόλυτη δικαίωση και το κερασάκι στην τούρτα για τον 24χρονο πλέον επιθετικό, που έγινε απλά η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα παίχτη στο εξωτερικό.
1: Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου.

0: ταινίες.
1: Να δούμε και κάποιες ακόμα ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό σε τίτλους. Πρόταση, λέει, από το Ουσμπεκιστάν στην Ελλάδα για κοινή ταινία και έκθεση με θέμα τον Μέγα Αλεξάνδρο.

Επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε νωρίτερα για τον τουρισμό η κυρία Γεωργία Μωραΐτη, η οποία βρίσκεται για διακοπές στην όμορφη Κεφαλονιά. Έτσι είναι και εδώ, μας λέει η κυρία Μωραΐτη, στην Κεφαλονιά δηλαδή, στο Αργοστόλι. Έτυχε να πάω, λέει, σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ εδώ στο νησί και ήταν, λέει, γεμάτο τουρίστες, όπως και στη Ζάκυνθο. Δυστυχώς, αυτό θα είναι ο τουρισμός που θα έχουμε, όπως φαίνεται. Για όσο μπόρεσα, ό,τι πολλά μηχανάκια στο δρόμο, μου λέει ο Γιάννης ο Γιακουμέλος. Ακούει ο Άκης ο Μαρμαράς. Καλημέρα, Άκη. Ένα καλημέρα, κάτι. Μάλλον Γιαννάκη δεν ακούει.

0: Άλλη μια χρονιά.
1: Πάντα λέει ο Άχης ο Μαρμαράς. Εδώ είναι, στην παρέα μας.
0: Τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά τώρα που έτσι είδα εδώ το μήνυμα του Άκη, μου ήρθε έτσι, παιδί μου, κάτι ποιητικό. Δεν ξέρω, συγγνώμη, το καλλιτεχνικό μου ένστικτο. Θέλω να πω ένα ποίημα.
1: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα «Φιλιά και χάδια». Δεν γίνεται να κάνουμε μονομερείς συμφωνίες στον έρωτα, μωρό μου, ούτε διαπραγματεύσεις. Είμαστε καταδικασμένοι από την ίδια την ιστορία να βομβαρδίζουμε ο ένας τον άλλο με φιλιά και χάδια.
2: Μέρα, μέρα κι αρχίσα.
0: Ρε τι τραβάμε στη ζωή μας. Έτσι λίγο να το διακομωδήσουμε, γιατί το έχουμε σκληρύνει και σήμερα, όπως δυστυχώς κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, οι Miami Heat παρουσίασαν τον Αντετοκούμπο, τον Γιάννη Αντετοκούμπο, εξήγησε γιατί τους επέλεξε. Ο Γιάννης είπε ότι στο Μαϊάμι γνώρισα, λέει, τη γυναίκα μου. Είναι μια πόλη με πολύ ζέστη όπως στην Ελλάδα. Πάντα ο Γιάννης αναφέρεται στην Ελλάδα, πάντα. Μεγάλη διαφήμιση, η αλήθεια είναι.
1: Μοίρα του ανθρώπου εν αγωνία, τη βαλβανία, ομόνια.
0: Το διαβάσαμε κι αυτό. Με 10 εκατομμύρια, λέει, δολάρια επικήρυξε τον Τραμπ η Ισλαμική αντίσταση στο Ιράκ. Παιδιά, τώρα σοβαρά. Τι να πω, εντάξει. Καύσωνα στην Ευρώπη, τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε μια εβδομάδα τον Ιούνιο. Τι λέτε τώρα, 12.000. Δολοφονία δημοσιογράφου στο Μεξικό. Τον πυροβόλησαν έξω από το σπίτι του μπροστά στο γιο του. Ω, Παναγία μου.

Τα πιο όμορφα, λέει, beach bar και beach club στην Ευρώπη, ομπρέλες Gucci και εξαπλώστρες Burberry. Ω Παναγία μου, πόσο θα έχει η κάθε εξαπλώστρα εκεί. Για να δω, για να μπω λίγο να δω. Λογικά θα έχει τιμές.

Ήμπιζα, Ήμπιζα, παιδιά, Ήμπιζα. Η αντίστοιχη Μύκονο της Ισπανίας. Βλέπω εδώ. Α, πω, πω, χλίδα, χλίδα. Δεν γράφει όμως τη μέση, ευτυχώς. Γιατί θα παθαίναμε κάποιο ταράκουλο πρωί-πρωί.

Και παραμένουμε σε θέμα αθλητικό. Το τελικό του Μουντιάλ που θα γίνει στο East Rutherford του New Jersey ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή την ερχόμενη Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Ο αγώνας που θα κρίνει την παγκόσμια τον παγκόσμιο πρωταθλητή έχει καταρρύψει ένα μεγάλο ρεκόρ αρκετές ημέρες πριν από τη σέντρα. Πριν από τη μάχη του Μέση με τον Γιαμάλ για το τρόπαιο. Ο τελικός του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου θα είναι εκείνος με τα ακριβότερα εισιτήρια για ένα αθλητικό γεγονός που έχει γίνει στις ΗΠΑ. Ακούστε παιδιά, δεν σας είπα πριν για τις ξαπλώστρες, σας πω τώρα για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα $11,327. Κάπου εκεί κοντά είναι και το ευρώ, δηλαδή γύρω στα 11.000 ευρώ για να δεις έναν αγώνα. Το πιο φθηνό εισιτήριο στα $7,451. Στο πέταλο και τέρμα πάνω. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πολλούνται στην σειρά 21 στον τομέα 115α. Καλά, εντάξει. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά. Τώρα να το πω. Είναι και άνθρωποι που ζουν με ένα μεροκάματο της πείνας. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά των $56,958. Δηλαδή το ένα στα $28,479. Τα προηγούμενα ρεκόρ είχαν σημειωθεί σε τελικούς Super Bowl. Τα εισιτήρια που ήταν τα ακριβότερα όσον αφορά το μέσο όρο είχαν καταγραφεί στον αγώνα ανάμεσα στους San Francisco 49 και τους Kansas Chiefs το 24 έγινε αυτό, όπου ήταν $9,411. Δεν ξανακλίνω καμιά νέκα. Στην τηλεόραση, όλες τις πόρτες ανοιχτές φοβάμαι λίγο. Με την πυρούλα, την πίτσα εκεί και αυτά και φίλους, Να μην με βρεις πουθενά. Είχαμε την κλήρωση της Super League, φίλες και φίλοι, χθες το βράδυ για το νέο πρωτάθλημα 2026-2027. Φυσικά το άλλο το πίπερο της Super League 1 δεν είναι άλλο φυσικά από τα ντέρμπι. Οι αναμετρήσεις ανάμεσα στους Big Five που συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των οπαδών. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης έχουν δώσει ιστορικά τα πιο αξιομνημών 7 μάτς. Το διήμερο 5 με 6 Σεπτεμβρίου του 2026 θα γίνουν τα πρώτα δύο στην κανονική διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τον Άρη. ΠΑΟΚ Άρη στην τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην έκτη αγωνιστική θα είναι οι πρώτες συναντήσεις τους για φέτος. Την ένατη αγωνιστική το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, ενώ την 13η θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική. Δεν το έχει αναλυτικά. Ο Αλαφούζος είναι ο νέος πρόεδρος της Super League. Έχουμε συγκεκριμένο πλάνο, λέει, για τη Super League. Στοχεύουμε σε κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Λοιπόν, και με αυτά τα αθλητικά μας θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Μείνετε εδώ, θα έρθουμε στα δικά μας τώρα και έχουμε αρκετά να πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη SkyMap.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market

0: με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Ρίσμα 92.
3: Πολύ ευγενικό κορίτσι, ε!
4: Εμένα με φέρετε κομματάκι σε ψέκα.
3: Έλα καλέ, επειδή σε πάτησε το πόδι κομματάκι, τώρα τι είναι αυτά που λες. Πάντως να ξέρεις, μαμά, πολύ με αρέσει αυτό, κορίτσι.
4: Ποιο, αυτό που με πάτησε το πόδι?
3: Ναι, για αυτό.
4: Καλό, αλλά πολύ κουνιέται.
3: Έτσι είναι, Αθήνες, έχουν πολύ αέρα.
4: Πολύ αέρα, μπρε παιδάκι μου, πολύ αέρα.
3: Πάντως εμένα πολύ με αρέσει.
4: Τι πράγμα σ' αρέσει?
3: Ο αέρας. Μια να φυσάει πάτης, μια να φυσάει βαρδάρης.
4: Σους, βρε Ιάκωβε, δεν τρέπεσαι?
3: Γιατί, καλή μαμά, αφού με αρέσει. Και να ξέρεις, αυτές οι γυναίκες βγαίνουν πιο πεσαλούδες καμιά φορά. Δεν με λες, μαμά? Να πάω με τρόπο να την πιάσω κουβέντα μια να δω τι καπνό κουφουμάρι, ε! Δεν ξέρεις, μπορεί να είναι τυχερό να βγει καλόκορτο το κορίτσι.
4: Τι να σε πω, δοκίμασε, αλλά με τρόπο. Μη μας πάρει χαμπάρι και μας κοροϊδεύει.
3: Να κοροϊδεύει, ξέρεις τι μάνα με έκανε εμένα.
4: Αμάν τσακπίνι μου, αμάν, πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις.
3: Πάω.
4: Στάσου με τρόπο, ε, με τρόπο.
3: Έλια σου, αν αυτή είναι από την Αθήνα, ακόμα από την πόλη.
4: Ανάγια,

Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92, τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, τελευταία για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, η οποία διευθύνεται, φίλες και φίλοι, από τον Νίκο Βάρδα Καστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακας Ακίνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35-416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς πολλά-πολλά και χωρίς να περιμένεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Μιλάω για εκείνη. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρηση.

επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κάζα Πλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, στον λίγο χρόνο που μας μένει, πάμε να δούμε στα δικά μας εδώ τι γίνεται. Σας διάβασα νωρίτερα και για όσους μπήκαν τώρα στην ραδιοφωνική μας αυτή παρέα. Τυχαία χθες στο Facebook είδα μία ανάρτηση από κάποιον πολίτη της, και επιχειρηματία της Ρόδου, ο οποίος έγραψε ένα post και γράφει και λέει: ακούμε καθημερινά για ρεκόρ αφίξεων, υπερτουρισμό και μία δήθεν εξαιρετική τουριστική χρονιά στη Ρόδο. Η πραγματικότητα όμως για πολλές μικρές επιχειρήσεις της παλιάς πόλης είναι εντελώς διαφορετική. Ο τουρισμός φαίνεται να μένει κυρίως μέσα στα ξενοδοχεία και στα πακέτα all inclusive, χωρίς να φτάνει στην τοπική αγορά όπως συνέβαινε παλαιότερα. Το βίντεο που ακολουθεί είναι τραβηγμένο στα μέσα Ιουλίου 2026 στην καρδιά της τουριστικής περίοδου στην παλιά πόλη της Ρόδου. Δεν θα πω περισσότερα, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Τα σχόλια δικά σας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ στο νησί μας, στη Ζάκυνθο. Και να τονίσω ότι, φίλες και φίλοι, στη Ρόδο, στην Κο, στην Κρήτη, ιδιαίτερα στην Κρήτη, υπάρχει πολύς και ποιοτικός τουρισμός. Σκανδιναβικές χώρες. Τέλος πάντων, βλέπεις ζευγαράκια και από τον ντύσιμο καταλαβαίνεις την ποιότητα. Κάτι που δεν το βλέπεις εδώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί ό,τι πληρώνεις παίρνεις που λέμε και ό,τι δίνεις εισπράττεις. Όταν βλέπεις μια λακκούβα τώρα και να υπάρχουν δύο καρέκλες με μια ρόδα επάνω για να μην πέσει κάποιος ανθρωπάκος με μηχανάκι και σκοτωθεί, καταλαβαίνεις την ποιότητα που έχεις. Λοιπόν, θα πάω να διαβάσω από το imerazande.gr. Σημερινό ρεπορτάζ έχει ανέβει στην ιστοσελίδα στις 7 παρα 5 το πρωί. Ο τίτλος είναι ο εξής: τουρισμός με κλειστό πορτοφόλι, σε εισαγωγικά οι δύο λέξεις. Νίκη Μαλαφούρη, η πρόεδρος του Εμιλητηρίου. Οι επισκέπτες χαλάνε λιγότερα, μένουν μέσα και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τι αναφέρει το ρεπορτάζ του imerazande.gr. Δυστυχώς, στα μέσα Ιουλίου οι επιχειρηματίες διαπιστώνουν ότι η κατάσταση δεν παρουσιάζει βελτίωση και τονίζουν ότι οι επισκέπτες δαπανούν πολύ λιγότερα χρήματα από όσα αναμενόταν. Ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών δεν βγαίνει καν από το κατάλημά του, επιλέγοντας να ψωνίζει αποκλειστικά από σούπερ μάρκετ, χωρίς καν να κάνει μία βόλτα και για να γνωρίζει το νησί. Άλλοι ξοδεύουν μόνο τα άκρως απαραίτητα, κυρίως για τη διατροφή τους, αποφεύγοντας να αγοράσουν κάποιο αναμνηστικό δώρο ή να επισκεφθούν εμπορικά καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης. Οι γεωπολιτικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή και η ραγδαία αύξηση στις τιμές των καυσίμων, η οποία προκάλεσε αλυσιδωτές ανατιμήσεις και ακρίβεια στις πρώτες ύλες, επηρέασαν σημαντικά τους τουρίστες. Οι τελευταίοι, έχοντας κλείσει τα πακέτα των διακοπών τους πριν από τις τελευταίες πολεμικές εξελίξεις, έφτασαν στο νησί με αισθητά μειωμένες οικονομικές δυνατότητες. Η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, κυρία Νίκη Μαλαφούρη, αναφέρθηκε αρχικά στα αίτια αυτής της κατάστασης. Αναφέρει λοιπόν: η αλήθεια είναι ότι υπάρχει χαμηλότερη αγοραστική κίνηση στη Ζάκυνθο παρά την άνοδο των αφίξεων και προβληματιζόμαστε διότι αποδίδεται κυρίως σε συνδυασμό οικονομικών μέτρων όπως είναι ο πόλεμος, οι οικονομικές πιέσεις στην Ευρώπη, η κυριαρχία των προπληρωμένων πακέτων διαμονής και η αλλαγή των προφίλ των επισκεπτών. Έτσι κι αλλιώς το γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες κρατήσεις ήταν με περσινά πακέτα που δεν συμπεριλαμβάνουν την αύξηση που είχαμε μέσω χειμώνα λόγω πολέμου, λόγω ενέργειας, λόγω χιλιάδων ασφυκτικών πιέσεων της οικονομίας μας και οι επισκέπτες μας αναγκάζονται ή να μην βγαίνουν ή να χαλάνε πολύ λιγότερα ή να ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ. Και συνεχίζει η κυρία Μαλαφούρη, η πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Τα σούπερ μάρκετ έχουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης και βέβαια είναι σφιχτός ο προϋπολογισμός των επισκεπτών μας βάσει των δεδομένων. Η πρόεδρος του Επιμελητηρίου υπογράμμισε ότι το αυξημένο κόστος διαβίωσης στις χώρες προέλευσης των τουριστών επηρεάζει καθοριστικά τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην κυριαρχία των πακέτων all inclusive, αλλά και στη νέα τάση που παρατηρείται στις τουριστικές βίλες. Πώς να μην υπάρχει μείωση στα έσοδα σε πάρα πολλούς επιχειρηματίες εδώ στο νησί όταν βλέπεις τους επισκέπτες μας να φεύγουν από το Λαγανά με τα πόδια και να πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ που βρίσκονται στο Ρόιδο, με τα πόδια επαναλαμβάνω, να γεμίζουν το καρότσι και να γυρίζουν πίσω με το καρότσι στο Λαγανά, στο κατάλημά τους. Ή με τσάντες, τους βλέπουμε στο δρόμο, με εξάδες νερό στον ώμο. Νομίζω ότι δεν είμαι υπερβολικός. Πολλοί από εσάς και ειδικά όσοι είναι επιχειρηματίες στο δρόμο με ταξί, βανάκια κλπ. Κλπ, υδροφόρες, λεωφορεία, το συναντούν καθημερινά αυτό το φαινόμενο και γυρίζουν πίσω στο Λαγανά.
1: Που γράφει απάνω σ' αγαπώ. Και ο έρωτας έργια.
0: Ναι, ζωή μου, ναι, το είδα. Εμένα λέει, μου άρεσε ένα σχόλιο στο βίντεο με τη Ρόδο που έγραφε κάποιος υπερτουρισμός φτωχών τουριστών. Αλλά τώρα φτωχών τουριστών στη Ρόδο δεν παίζει. Λοιπόν, επανέρχομαι. Επίσης, άλλο φαινόμενο. Βλέπω πάρα πολλούς τουρίστες που φεύγουν από το αεροδρόμιο μόλις φτάνουν στην προσγείωσή τους και στην. Με το που πατάνε το πόδι τους εδώ στο νησί, ας πούμε, ο προορισμός τους είναι, το κατάλημά τους είναι ή στο Λαγανά ή στο Καλαμάκι, πάνε με τα πόδια. Έχουν αυτές τις βαλίτσες με τις ρόδες. Και πάνε με τα πόδια, παιδιά, από το αεροδρόμιο στο Λαγανά αλλά και στο Καλαμάκι. Άλλο παράδειγμα. Το βίωσα τώρα 2 μέρες συνεχόμενες που πηγαίνω από Καλαμάκι Αργάση. Και βλέπω, παιδιά, εκεί στην Βυζαντίδα και στα κλαμπ εκεί της περιοχής του Αργασίου, να πηγαίνουν με τα πόδια είτε προς Αργάση είτε προς πόλη. Ολόκληρες οικογένειες, δηλαδή είδα πατέρα, μάνα, 4 παιδάκια, εντάξει, όχι μικρά σε ηλικία, λίγο μεγάλα παιδιά, και κάποιοι άλλοι τώρα συγγενείς, δεν ξέρω τι είναι αυτοί, γύρω στα 10-11 άτομα και πήγαιναν με τα πόδια από το Αργάσι στην πόλη. Για να μην πληρώσουν μετακίνηση, παιδιά. Βέβαια θα μου πεις, οι ξένοι περπατάνε πολύ στις χώρες τους, γι' αυτό θα έπρεπε να υπήρχαν πάρα πολλοί περιπατητικοί διάδρομοι εδώ στο νησί, να υπάρχουν έτσι μονοπάτια ωραία, γιατί τους αρέσει. Αν κάνετε μια βόλτα, ας πούμε, στο Μαραθία ή οπουδήποτε αλλού όπου υπάρχει έτσι έντονο το ίχνος της φύσης, βλέπεις πάρα πολλούς τουρίστες να περπατούν. Μάλιστα, κάποιοι φίλοι που είχα πάει στο κατάλημά τους στο Βασιλικό, το είχα ξαναπεί, αλλά σίγουρα κάποιοι δεν το έχουν ακούσει και ίσως να εκπλαγούν, αλλά είναι αλήθεια. Μου έδειξαν ένα ζευγάρι, το οποίο εγώ το είδα όταν πήγαινα στο κατάλημά τους στο Βασιλικό, τους προσπέρασα. Μου λέει, βλέπεις, μου λέει, Γιώργο, ο φίλος μου ο Παύλος, αυτό το ζευγάρι. Λέω, ναι. Αυτή λοιπόν μου λέει, γυρίζουν, ξέρεις από πού. Λέω και εγώ, από Ξηροκάστελο, θα έφτασαν μέχρι εκεί. Ή από Γέρακα. Γέλασε ο Παύλος και η Ελένη. Καλημέρα, παιδιά. Καλή δουλειά. Μου λέει, είχαν πάει 6 ημερώματα, σηκώθηκαν. Ήταν μεσημεράκι. Είχαν πάει, μου λέει, στο Τσιλιβί. Έμεινα κόκαλο. Κόκαλο. Ορίστε, λέω. Ναι, μου λέει, στο Τσιλιβί. Και το κάνουν, μου λέει, συχνά αυτό. Έρχονται χρόνια και κάνουν αυτή τη διαδρομή. Τους αρέσει πολύ.

Ο Σπύρος ο Τσουκαλάς μου στέλνει εδώ το μήνυμά του. Ισχύει, μου λέει, πολύ περπάτημα και πολύ ποδήλατο οι ξένοι. Ναι, Σπύρο μου, όντως. Δεν νομίζω όταν θα έρθεις εδώ στη Ζάκυνθο να σε βλέπουμε να περπατάς και να μου κάνεις ποδήλατο. Εδώ έχει ψητουρία, φιλαράκι, ψητουρία και... και κράσο που λέμε. Η Αθηνά η Μάργαρη μας στέλνει το μήνυμά της και μας βάζει ένα quiz. Πού θα δηλώσει έδρα η ομάδα της Ζακύνθου και απαντά η ίδια. Στην Επίδαυρο ως τραγωδία. Για πάντα να με. Τώρα εδώ δεν ξέρω, Αθηνά μου, αν θα πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Εσύ πολύ σωστά το γράφεις, για εκεί είμαστε, για την Επίδαυρο. Έχει και κερκίδες, μια χαρά είναι. Γελάει ο Σπυράκος, γιατί του λέω ότι θα έρθει εδώ για ψητουρία και για κράσο. Να φτιάξουν, μου λέει, περιπατητικούς δρόμους, θέλεις. Φτου, φτου, φτου, φτου. Γεια σου, ζωή μου.

0: Γιατί ρε ζωή, εδώ φτιάξανε την ιστορική σαλιτζάδα στο καταστάρι. Ξαναζωντάνεψε μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης.
1: Μωρίς και προχωράς, πόσα πράγματα χωράνε.
0: Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου Καταστάριου προχώρησε με τη συμβολή εθελοντών. Όχι από το Δήμο, έτσι. Εντάξει, τώρα παιδιά. Ο Δήμος έχει να κάνει έργα μεγάλα. Τώρα θα ασχοληθεί με το.
1: Να μου κλείσει.
0: Με το καταστάρι εκεί τώρα. Με τη συμβολή λοιπόν εθελοντών σε μια πρωτοβουλία υψίστης σημασίας για την περιοχή. Προχώρησε στο καθαρισμό και εξοραϊσμό της σαλιτζάδας του ιστορικού μονοπατιού που παλαιότερα ένωνε το πάνω με το κάτω χωριό. Μπράβο σε όλους, μπράβο σε όλες.
1: Τε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ.
0: Ναι, έχεις δίκιο ζωή μου, ναι, είναι κι αυτή, ναι, όντως.
1: Και να συναντώ αγγέλους υπνοβατές.
0: Η, εκτός από τη μεγάλη της ιστορική και θρησκευτική σημασία, η σαλιτζάδα αποτελεί ένα σημαντικό μονοπάτι και από άποψη αρχιτεκτονική, το οποίο εικάζεται χωρίς να μπορεί να εκτιμηθεί επακριβώς, ότι πλακοστρώθηκε περίπου πριν από δύο αιώνες. Αυτά διαβάζουμε στο imerazante.gr. Το ρεπορτάζ της Σοφίας Βάρδα Καστάνη και φωτογραφίες από τη Χριστίνα, τη Χριστινούλα, τη φίλη μου, την Βούτου. Γεια σου Χριστινάρα. Έχω δουλέψει με τη Χριστίνα στην Αεροζήτα και στο Ιόνιαν στην πορεία και με την ημέρα. Εξαιρετική κοπέλα, εξαιρετική επαγγελματίας η Χριστίνα. Και όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Να είστε καλά παιδιά.

πούμε ότι σήμερα, φίλες και φίλοι, πανηγυρίζει ο ιερός ναός της Αγίας Μαρίνας του Φαγιά. Χθες 5η 16 Ιουλίου το απόγευμα τελέστηκε μέγας πανηγυρικός εσπερινός και σήμερα στις 7.30 το πρωί πραγματοποιήθηκε ο όρθρος και στη συνέχεια η αρχιερατική θεία λειτουργία. Σήμερα το απόγευμα στις 8 παρατέταρτο θα τελεστεί η ιερά παράκληση και στις 8.30 θα λάβει χώρα μεγαλοπρεπής λιτανία και δέηση στα προπήλαια του ναού. Στις ιερές ακολουθίες και τελετές θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ζακύνθου κύριος Διονύσιος. Και μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό Ζακυνθινό πανηγύρι. Αυτά είναι. Θα έχει κόσμο εκεί, πολιτικούς, αβέρτα. Σημειώνεται τέλος. Όχι, αυτό είναι το γράφει η εφημερίδα εδώ η μέρα που διαβάζω. Κρατάς εκείνα τα εθνικά, τα ιασεμιά. Η Αθηνά η Μάργαρη μας λέει ότι και όμως λέει ο υπερτουρισμός βοηθάει στην ανεξέλεγκτη δόμηση, στην ανάγκη για αφαλάτωση νερού, στην ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων και στην παραγωγή εθέριων αρωμάτων τις νυχτερινές ώρες. Πού τα βρίσκεις? Εθέριων αρωμάτων.

Ναι, Γιάννη μου, το ξέρω, μας το είπε ο πρόεδρος για το δρόμο στον πλάνο, ότι υπάρχει έτσι οργασμός εργασιών εκεί. Ένας φίλος μου λέει, όταν είπα για τα πανηγύρια, για τους πολιτικούς, φωτογραφίες μου λέει πολλές, θα βγουν πολλές. Γι' αυτό ζούμε. Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις, φίλε. Ξέραν οι Κινέζοι τι λέγανε. Λοιπόν, 6 λεπτά πριν τις 10. Θέμα ημερών, λέει, ασφαλτόστρωση στο δρόμο Τσιλιβίγα-Ιτάνη, για αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Φτάνοντας στα μέσα Ιουλίου και έπειτα από το ρεπορτάζ που έχει κάνει η εφημερίδα μας η ημέρα, φαίνεται πως θα μπει οριστικό τέλος στον επικίνδυνο αυτοδρόμο, ο οποίος έχει γεμίσει με φαγώματα, κενά και βουναλάκια από χαλίκι. Όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της συνεχούς διέλευσης οχημάτων και των έντονων βροχοπτώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις πρώτες εικόνες που είχαμε δημοσιεύσει τον Απρίλιο του 26, ο δρόμος δεν έχει υποστεί καμία παρέμβαση, παρά το γεγονός ότι οι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί ήταν διαφορετικές. Αυτά που λέγαμε, που λέμε τόσο καιρό, και γινόμαστε κακοί, είμαστε μηδενιστές, λαϊκιστές, έτσι μας λένε, έτσι με λένε μάλλον, όχι μας λένε. Αλλά να, που το λένε και άλλα μέσα ενημέρωσης, δεν τα λέω μόνο εγώ. Όπως και για το γήπεδο, μεγάλο αγώνα κάνει και ο Δημήτρης Οπέτας στον Ερμή, στο Ερμής FM, και στην εφημερίδα και στο Ionian Sports που του ανήκει, αλλά και στο ραδιόφωνο που βγαίνει κάθε μεσημέρι στο El Clásico. Και μπράβο στο Δημήτρη και μπράβο στους συναδέλφους, γιατί νομίζω ότι λέμε το αυτονόητο, λέμε την αλήθεια. Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και λέμε, α, πάμε να χώσουμε, ας πούμε, τη Δημοτική Αρχή, ή να λέμε αναλήθειες. Είναι αναλήθεια, ας πούμε, ότι αυτό το δρόμο που ενώνει τον Πλάνο με τον Γαϊτάνη τον είχαν παρατήσει? Όχι. Γιατί για από εκεί περνάτε οι περισσότεροι όσοι μας ακούτε, και νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μας. Είναι αναλήθεια ότι δεν έχουν βάλει ούτε μία πρόκα στο δημοτικό στάδιο από τον Απρίλη μήνα. Όχι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά και με σόλο σήμερα, μόνος εδώ. Ας πούμε, διαβάζω τώρα εδώ μισό λεπτό πριν σας αποχαιρετήσω. Στο περίμενε, λέει, τα έργα στην Μπόχαλη. Χαράλαμπος Αχτύπης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Η περιοχή είναι σε άθλια κατάσταση. Ο Γεωργάνος ανεβάζει, ο άνθρωπος εκεί, διάφορα βιντεάκια με την αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής, με χόρτα επικίνδυνα προς εκδήλωση πυρκαγιάς δίπλα ακριβώς από το κάστρο. Αλλά δεν υδρώνει αυτή. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα, εκεί περίπου λίγο μετά τις 8, με πάρα πολλές ειδήσεις και συνεντεύξεις. Μεσολαβεί ένα ολόκληρο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί η Παρασκευή είναι μπροστά μας, γι' αυτό το λέω τριήμερο. Οπότε εμείς θα τα πούμε και πάλι σε 3-24 ώρα, να δούμε έτσι τι παίζει στην καθημερινότητά μας και να το αναλύσουμε την Δευτέρα. Τη Δευτέρα που θα έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ. Τελευταίο θέμα το Δημοτικό Στάδιο. Τέλος πάντων. Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε όμορφα το τρίμερο. Προσοχή στους δρόμους, όπως το λέμε κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: πάντα και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Prisma 92.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθήνα από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην άνοδο της Υγρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Κηφισίας, Ποσειδώνος και Αλεξάνδρας. Με πολύ υψηλή πληρότητα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν το τριήμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτού 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνεχίζουν οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός και Μιλτιάδη Ζαμπάρας. Στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Μια μείωτο αριθμό συνεχίστηκαν για 6η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Επιθέσει αμερικανικού στόχου σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Σε μία ώρα θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιο ακολουθία. Η ταφή τη σπουδαία ηθοποιού θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. 20 μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουγκάντα όταν το σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ξεχωριστά από την υπόλοιπη εθνική ομάδα της Ισπανίας προπονήθηκαν ο Λαμί Γιαμάλ φορώντας επίδεσμο στον αριστερό του Μυρό και ο Πέδρο Πόρο λόγω μυϊκής κόπωσης. Η κατάστασή τους δεν έμπνεε ανησυχία ενώπιση του Κυριακάτικου τελικού με την Αργεντινή για το παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρίτσα,
1: έλα.
0: Να σου πω κάτι. Όταν ήμουν παιδί.
1: Ναι. Ξεκινάς ωραία, γιατί.
0: Ναι. Ονειρευόμουν πάντα να ξέρεις δύο δουλειές.
1: Ναι.
0: Η μία είναι αυτή που βάζουν το. Που εγώ του σέβομαι απολύτως και δεν κάνω πλάκα βέβαια. Βάζουν το ποτηράκι με το νερό στο κοινοβούλιο όταν μιλάει ο μιλητής.
1: Ναι, ναι.
0: Την είναι μία.
1: Αυτή τη δουλειά ονειρευόμουν. Ναι, θα μεσολαβούσα εγώ.
0: Η άλλη.
1: Εγώ θα μεσολαβήσω.
0: Η άλλη να είμαι βουλευτής και να αλλάζω κόμματα.
1: Α, θες και το βουλευτή Λύκη σου.
0: Αλλά να αλλάζω κόμματα όμως.
1: Θες και το βουλευτή Λύκη σου. Όλοι το βουλευτή Λύκη σας θέλετε.
0: Και να μπαίνω σε μια διαδικασία, ρε παιδί μου, ένα χρόνο, δύο, τρία. Να ανανεώνουμε.
1: Ναι, αλλά το βουλευτή Λύκη το θέλεις όμως.
0: Να ανανεώνουμε σε επίπεδο θέσεων, ιδεολογίας, κοσμοθεωρίας.
1: Πάντως βουλευτής.
0: Μετάγγιση. Αυτό λέγεται μετάγγιση ιδεολογική, ψυχολογική, ρε.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι η δουλίτσα που προηγείται. Ότι είσαι βουλευτής.
0: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, θα είμαστε δηλαδή για τις επόμενες δύο ώρες. Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 είναι η Βάσια Κούτρα.
0: Δεν την αποσυντονίζω με τίποτα, ρε Νίκο. Προσπαθώ τώρα 15 μέρες.
1: Ο Νίκος Σαπρανίδης, λοιπόν, το ακούσατε από τον Γιώργο, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Την παραγωγή τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio papakirialfm.gr.
0: Θέλω να σου πω.
1: Πάρτα
0: ότι...
1: τα πράγματα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μην ξεκινάς μέση-μέση προς το τέλος. Γιατί θα χαθούμε στη μετάφραση.
0: Εντάξει, καλά.
1: Πάρτα από την αρχή τα πράγματα. Εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. Για πάμε.
0: Ναι. Όχι. Και το κάνεις και πολύ ωραία στο δελτίο. Γιατί έχει αρχή, μέση, τέλος το δελτίο.
1: Το λες εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος.
0: Και εγώ σε παρακολουθώ. Και εγώ κόσμος είμαι. Δεν είναι κόσμος εγώ.
1: Είπαμε. Ο τέταρτος έχει πεθάνει. Ο πατέρας μου.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις.
1: Ναι, πολλές.
0: Εδώ και... κάνανε εκπομπή πριν τα παιδιά και τους κάγανε εκεί για να εξετοποιήσει. Έβγαινε ο Λικουρέτζος, έλεγε γεια σας παιδιά, καλημέρα. Έχουμε δύο.
1: Ναι.
0: Έρχονται άλλες τρεις. Είπε ο Λικουρέτζος ότι θα έρθει και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Από εβδομάδα όμως, αλλά ναι. Αυτός θα κάνει όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα παραιτηθεί και από τη βουλευτική θέση.
1: Ναι, ο καθένας όπως σκέφτεται. Όπως σκέφτεται και κρίνει. Οι υπόλοιποι είναι ο κύριος Καλαματιανός, ο κύριος Ζαμπάρας, η κυρία Γεροβασίλη. Έφυγε και ο κύριος Ραγκούσης, δεν ήταν βουλευτής, αλλά έφυγε και εκείνος από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Νομίζω 51-52 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα μέσα στο κοινοβούλιο. Ναι, τόσοι πρέπει να είναι. Κάπου ναι. Εκεί πρέπει να είναι οι ανεξάρτητοι. Βέβαια, το ρεκόρ να σου θυμίσω ήταν το 2012. Τότε είχαμε 63 ανεξάρτητους
0: βουλευτές. Χαμός είχε γίνει τότε.
1: Θυμάσαι. Βέβαια, ήταν πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση.
0: Καλά, κοίταξε. Στο μυαλό κάποιων που πρόκειται να ανακοινώσουν κόμμα, το 12 και εκείνη η δύσκολη κατάσταση μπορεί να αποτελέσει άλλοθη, να ξέρεις. Σταματάω εδώ, δεν λέω άλλα. Πάμε παρακάτω.
1: Άλλωση.
0: Ας γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα ρίχνεις το αυτό, πετάς κάτι, πετάς ένα κερματάκι και το αφήνεις έτσι.
0: Ναι, γιατί κοίτα, αυτό το οποίο θα συμβεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες,
1: ναι.
0: Θα υπάρξει ένταση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα του Άδωνη Σαμαρά, αν τελικώς προχωρήσει και στην ολοκλήρωση του
1: κόμματος. Καλά, υπάρχει ένταση έτσι κι αλλιώς τώρα.
0: Και τώρα υπάρχει.
1: Τώρα
0: έχουμε κλιμάκωση.
1: Και φύγαμε από τις είναι καλός πρωθυπουργός, είναι καλός κτλ. Φύγαμε, πέρασαμε στο άλλο.
0: Τώρα είναι αντίπαλος.
1: Τώρα είναι πολιτικός αντίπαλος τώρα.
0: Ακριβώς. Και επειδή το λέμε ότι είναι πολιτικός αντίπαλος, εγώ θα επιμείνω πολύ σύντομα για να μην σε κουράζω, γιατί δεν θέλω και να φλιάρω κιόλας. Στο χθεσινό μου σχόλιο, δεν γίνεται να υποστηρίζεις. Ένα ακόμα και καλά κάνεις, το οποίο το έχεις στηρίξει με την προσωπική σου δουλειά, εργασία, με την σκέψη σου, με τις ερωτήσεις που καταθέτεις στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο, και έρχεται η ώρα απαραίτηση και λες για προσωπικούς λόγους. Δεν γίνεται.
1: Πώς
0: θα σε βγάλω εγώ στο ραδιόφωνο, στο Real FM με την Μπιζόγλη, θα σε ρωτήσω.
1: Δεν το σκέφτηκε όταν παραιτήθηκε.
0: Για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία, θα έρθεις να μου υπερασπιστείς την κυβέρνηση και καλά θα κάνεις, γιατί αυτή είναι η άποψή σου. Αλλά έχεις παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως. Γιατί παρέτησε, πες μας γιατί παρέτησε. Γιατί
1: φεύγει. Η κυρία Γεροβασίλη, εγώ την είδα καλά.
0: Η κυρία Γεροβασίλη είναι η μοναδική η οποία
1: δίνει. Η επιστολή της είναι ξεκάθαρη και τι πίστευε και τι πιστεύει.
0: Βεβαίως.
1: Και τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15, γιατί όλα
0: περίμενε.
1: Αυτά.
0: Εξαιρώ την κυρία Γεροβασίλη. Εξαιρώ αυτούς όλους και όλες που αναλύουν γιατί φεύγουν. Εξαιρώ τον Άλεξ Τσίπρα, προφανώς, ο οποίος τι έκανε όταν έφυγε, παρέδωσε και την βουλευτική έδρα. Και βέβαια αυτούς που μένουν. Γιατί αυτοί που μένουν είναι αυτοί που κλαίνε τώρα.
1: Ναι, αυτοί που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.
0: Μέσα στα συντρίμια να βρουν τη δυνατότητα κάτι να φτιάξουν.
1: Έχουν κάνει μια άλλη επιλογή, αλλά εγώ βλέπω αρκετές επιστολές που εκφράζουν ότι, λέει η κυρία Γεωργασίλη, ο στόχος και οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Έτσι πορεύτηκα και θα συνεχίσω να πορεύομαι με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές, τις οποίες έχει αναλύσει πιο πάνω έτσι, στην επιστολή της και λέει, τώρα δεν εκφράζονται.
0: Αλλιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προφανώς.
0: Κάτσε ρε Σιρίτσα. Πώς έχεις επικρατήσει τότε ιδεολογικά εναντί του μεγάλου αντιπάλου που είναι η Νέα Δημοκρατία όταν εσύ παραδέχεσαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλοιώθηκε. Και το... πώς αλλοιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι διαρκείας η αλλοιώση, βρε Γιώργο μου.
0: Τι
1: η αλλοιώση είναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, δεν είναι διαρκείας.
0: Δεν είναι διαρκείας.
1: Όχι, δεν
0: από
1: είναι.
0: Από το 23 και μετά δεν είναι αλλοιώση. Τι είναι.
1: Σταδιακή. Δεν είναι. Αν το έβλεπα από την αρχή η κυρία Γεωργασίλη, όποιος. Δεν λέω τώρα για την κυρία Γεωργασίλη. Για τον όποιο έχει παραιτηθεί, θα το έκανε νωρίτερα, υποθέτω.
0: Κάτσε ρε ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ με Στέφανο Κασελάκη όταν φτάσαν στο σημείο εκεί στο βήμα του συνεδρίου να, στην ουσία να διαφωνούν μπροστά στις κάμερες.
1: Εντάξει, ναι. Έχουν και δύσκολες στιγμές τα κόμματα.
0: Α, τώρα αυτή είναι εύκολη για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη. Αυτή είναι διαλυτική. Mm-hmm. Έχουμε μπει στη διαλυτική στιγμή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να θυμίσω απλώς γιατί εμένα μου αρέσουν και τα, πώς να τα πω τώρα, τα κοινότοπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι διάδοχο σχήμα του κουκού εσωτερικού, του συνασπισμού, με πολύ μεγάλες προσωπικότητες, με πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική ιστορία. Το λέω και αυτό. Δεν είναι ένα μαγαζάκι το οποίο το κλείνεις, το κλειδώνεις, το παρατάς και λες και τώρα ας πάει και το παλιάμπελο. Δεν πειράζει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας που διαφωνεί με τη γραμμή και έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μπορεί να φεύγει.
0: Ποιο Ρίτσα
1: αυτή
0: μου.
1: Τη γραμμή που έχει
0: διαμορφωθεί.
1: Ποια γραμμή.
0: Την όποια γραμμή. Ο Φάμελος τελείωσε. Πριν το Φάμελο ο Κασελάκης εκδιώχθηκε. Ήτανε 5 υποψήφοι, πώς ήταν, 5-6 υποψήφοι για τις εσωκομματικές εκλογές. Οι δύο φύγανε εκτός ΣΥΡΙΖΑ με το που χάσανε. Κάτσε ρε.
1: Τι θες να κάνει, δηλαδή Γιώργο, τι θέλεις να φύγουν,
0: όχι,
1: να πάρουν να μαζέψουν ένα πούλμαν τότε
0: όχι.
1: Και να φύγουν.
0: Είμαι ρομαντικός, Ρίτσα.
1: Προσπαθήσανε λοιπόν με εκείνες τις αναποδιές να ξαναφέρουν τα ίσα.
0: Ναι.
1: Να ξαναφέρουν το καράβι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν τα καταφέρανε και τώρα φεύγει ο
0: ρομαντισμός στην πολιτική. Δεν μπορώ ρε εσύ το κοινικό. Δεν μπορώ τον κινησμό. Μου τη βιδώνει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μα ζυγίζονται τα πράγματα στην πολιτική. Δεν ζυγίζονται τα πράγματα
0: ο
1: στην πολιτική.
0: Ο κινησμός ζυγίζεται, Ρίτσα μου.
1: Ζυγίζονται τα πράγματα. Και κοιτάς το επόμενο βήμα σου. Όταν οι αρχές με τις οποίες εκλέχθηκες δεν υπηρετούνται από το ό,τι συμβαίνει τώρα με στο κόμμα σου. Αποχωρείς.
0: Απέναντι σε ποιον αυτό σου λέω δεν έχει σήμερα πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει παραιτηθεί ο Φάμελος.
1: Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται μέσα. Τι
0: ποιο καταγγε...
1: Μα ποιον καταγγέλνουν. Μα πλανήτη Άρη.
0: Δεν καταλαβαίνω ποιον καταγγέλουν. Αυτό λέω. Ποιος είναι που καταγγέλλεται.
1: Δεν καταγγέλλεται πρόσωπο, καταγγέλλεται κατάσταση.
0: Καταγγέλλεται κατάσταση. Στην οποία συμμετέχουν όμως, γιατί μέχρι χθες ήταν κομμάτι του προβλήματος.
1: Τι να κάνουν, να ανέβουν πάνω και να επιδείξουν, τι να κάνουν. Περιμένανε να ισορροπήσει το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Δεν ισορρόπησε ποτέ,
0: αντίληψη...
1: δεν προχώρησε ποτέ. Πάμε
0: ωραία.
1: Παρακάτω.
0: Πάμε στη ζωή λοιπόν. Η αντίληψη όταν το καράβι μπάζει νερά, φεύγω μαζί με τα ποντίκια ή πριν τα ποντίκια, εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Δεν νομίζω ότι φύγανε όταν το καράβι έμπαζε νερά, γιατί το καράβι έμπαζε νερά το 23. Τότε μείνανε λοιπόν.
0: Ού, δεν έμπαζε καθόλου το 23.
1: Έμπαζε.
0: Με 17,8 καθόλου δεν έμπαζε.
1: Εννοώ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μετά με τον κύριο Κασελάκη και τα λοιπά.
0: Τότε Κασελάκη...
1: υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν πολλές σκηνές που δεν ήταν συνηθισμένες για την αριστερά. Δεν έφυγαν τότε, φεύγουν τώρα.
0: Ναι, αλλά εμένα επαναλαμβάνω, επειδή πάμε σε εκλογές, γιατί είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια ακήρυχτη προεκλογική περίοδο. Πώς θα υπερασπιστούν ως, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο βουλευτές ενός άλλου κόμματος, αν όχι βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές.
1: Δεν διαγράφεις το παρελθόν σου.
0: Πώς θα υπερασπιστείς το κυβερνητικό έργο ενός κόμματος το οποίο δεν το άντεξε στο τέλος και το καταγγέλεις. Και δεν καταγγείλεις κάποιον πρόεδρο, δεν υπάρχει πρόεδρος να καταγγείλεις.
1: Συγγνώμη, αλλά βλέπω και την επιστολή της κυρίας κύριο Βασίλη. Επίσης το υπερασπίζεται.
0: Ποιο υπερασπίζεται.
1: Το κόμμα που κυβέρνησε. Πάρα πολύ ωραία το υπερασπίζεται.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Ωραία, ναι.
1: Και φεύγει.
0: Okay.
1: Υπερασπίζομαι. Δεν διαγράφω το παρελθόν μου. Δεν το διαγράφω, ρε παιδάκι μου, το παρελθόν μου. Δεν αρνούμε αυτά που έζησα. Πάω παρακάτω.
0: Εντάξει.
1: Πάω παρακάτω. Το παρακάτω δεν ξέρω ποιο θα είναι. Αλλά παρακάτω πάει. Τι άλλο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.

0: υπάρχει και ένας φίλος εδώ που μας ακούει.
1: Ναι, και λέει.
0: Είναι και φίλος και φίλος μου. Και συνάδελφος.
1: Α, και συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Καλέ μας συνάδελφε.
0: Ναι, και λέει: η μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ήταν από το 19 στο 23 με Τσίπρα. Και τους υπόλοιπους που δεν είχαν φύγει. Mm-hmm. Άρα τι θα υπερασπιστούν, το ΣΥΡΙΖΑ το 15, το 19 ή το 23. Όλα αυτά είναι διλήμματα.
1: Ναι, εντάξει, μας τα λύνουν οι άνθρωποι με τις επιστολές τους. Έτσι είναι αυτό. Εμείς έχουμε τα διλήμματα, εκείνοι έχουν τις επιστολές. Και τις κινήσεις.

0: Ήρθε ο Βολάνιος.
1: Να τον δούμε, να δούμε την κίνηση.
0: Τι κάνεις, καλά.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, μια χαρά.
0: Ως ακροατής, ακόμα μια χαρά ακούγες.
2: Ακούγομαι, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι.
1: Για πες.
0: Το κάνει κόντρα, κατάλαβες, δεν ακούγεται.
1: Σταματάει να μιλάει.
2: Όχι, θα τα πω, θα τα πω.
1: Πάρε φορά, αγάπη μου. Πάρε.
2: Ναι.
1: Πάρε φορά, καρδούλα μου.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Ναι.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου Πειραιός στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνίνει η ροή στο ύψος του Πανόρμου και στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Νομίζω ότι όσο που οδήγησα και οδηγώ σε μεγάλο μέρος της Αθήνας, ήταν λίγο καλύτερα, έτσι μου φάνηκε σήμερα.
2: Ισχύει. Στους κεντρικούς άξονες, οδικούς άξονες είναι πιο περιορισμένη κατάσταση.
1: Εντάξει.
2: Κηφισίας, Κηφισό, όλα αυτά.
1: Μου φάνηκε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να πάμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε διώξει 4 εν ενεργεία βουλευτές. Οι υπόλοιποι 7 οι υποθέσεις τους τέθηκαν στο αρχείο, όπως είδατε και από χθες, το λέγαμε και χθες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Υπουργό και βουλευτή Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Είναι ένας από τους 7 που η υπόθεσή του τέθηκε στο, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια διαφορετική μέρα για σας. Είχατε ζητήσει από την αρχή, είχατε παραιτηθεί βεβαίως και από την θέση του Υπουργού, έτσι ώστε από την αρχή, και είχατε ζητήσει και τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Μπήκε στο αρχείο, θα θέλαμε το σχόλιο σας. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα?
2: Εγώ από την πρώτη στιγμή, όσον αφορά την υπόθεση, δεν ζήτησα καμία ειδική μεταχείριση, με την έννοια ότι παραιτήθηκα πράγματι από τη θέση μου ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ζήτησα την άρση ασυλίας μου και ως νομικός είπα ότι ο πλέον αρμόδιος χώρος είναι η δικαιοσύνη και ειδικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καθώς, να πούμε και στους ακροατές σας, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, ότι η χθεσινή απόφαση αρχαιοθέτησης, όσον αφορά τουλάχιστον το πρόσωπό μου, είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όχι της ελληνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, η ίδια αρχή, η οποία έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή, έκρινε ότι όσον αφορά εμένα, δεν προκύπτει η παραμικρή ένδειξη ενοχής ή κάποιες παράνομες πράξεις. Το σημαντικότερο απ' όλα όμως, θέλω να το πω αυτό, γιατί εγώ δεν είχα κάποιον διάλογο με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν κάποιος πρώην συνεργάτης μου και για τον πρώην συνεργάτη μου υπάρχει αυτή τη στιγμή απόφαση αρχαιοθέτησης, όπως επίσης και για τη δική μου υπόθεση και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τι είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Ότι για τους διαλόγους που είχε ο πρώην συνεργάτης μου δεν προκύπτει το παραμικρό, παράτυπο, παράνομο όσον αφορά τα ζητήματα αυτά.
0: Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι, γιατί υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση ότι επί 3 μήνες συζητούσαμε στις δικές σας υποθέσεις το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πληγεί ως ένα βαθμό και το πολιτικό σας κύρος. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε ξανά υποψήφιος? Πώς θα κινηθείτε?
2: Καταρχάς, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει εξ αρχής ότι μέχρι να υπάρξει και μια τελεστίδικη απόφαση όσον αφορά όσοι παραπεμφθούν τέλος πάντων στα δικαστήρια, ότι όλοι θα είναι στη ψηφοδέλτια. Εγώ από την αρχή είπα ότι προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος, εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει κάποια άλλη αρνητική εξέλιξη. Νομίζω ειδικά και μετά αυτή την απόφαση την χθεσινή, που ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι θα γίνονταν έτσι, προφανώς και θα είμαι ξανά, μάλλον υπάρχει θέληση να είμαι ξανά υποψήφιος στον νομό Ρεθύμνου, όπου και εκλέγομαι.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε και νομικός, ως προς το χειρισμό με το πόρισμα της κυρίας Τσιχεροπούλου, για το οποίο ακούσαμε, αποκαλύφθηκε ότι ενώ γινόταν η συζήτηση στο κοινοβούλιο για την μοίρα τη δική σας και δεν αναφέρουμε σας προσωπικά, όσοι βρέθηκαν, εν πάση περιπτώσει, στην ερευνητική προσοχή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για το χαρτί λοιπόν αυτό, το οποίο έβαζε τα πράγματα σε μία τάξη, αλλά δεν ήρθε στο κοινοβούλιο. Υπάρχει περίπτωση εσείς να κινηθείτε νομικά, να μάθετε γιατί να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ελληνικό τμήμα, γιατί δεν διαβάστηκε το συγκεκριμένο χαρτί εγκαίρως στο κοινοβούλιο?
2: Θα σας πάω ένα βήμα πίσω και θα σας πω τη γνώμη γενικά για το χειρισμό της υπόθεσης και το έχω πει μάλιστα και την πρώτη στιγμή. Ίσως είμαι και λίγο αιρετικός σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει μία πολιτική μεθόδευση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το λέω και τώρα που υπάρχει και η αρχαιοθέτηση της υπόθεσής μου. Υπάρχουν όμως πολλές προχειρότητες, πολλή βιασύνη και αν θέλετε από τη νομική σκοπιά τη δική μου βλέπω ότι αυτή η βιασύνη προήλθε κυρίως από το γεγονός ότι φτάναμε πολύ κοντά στους χρόνους παραγραφής όσον αφορά τα πλημελήματα. Θυμίζω ότι ήδη από τον Αύγουστο του παρόντος έτους αρχίζουν και παραγράφονται τα αδικήματα. Επομένως υπήρχε μια βιασύνη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς είχε πέσει σε μια σειρά από ας το πούμε αρχικές ενδείξεις, να σταλεί υπόθεση στην η δικογραφία στην Βουλή, προκειμένου να διερευνηθεί και να μην υπάρχει, αν θέλετε, η αιτίαση ότι κάποια από αυτά τα αδικήματα παρεγράφησαν.
0: Γιατί το έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γι' αυτό που λένε αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για να ανανεώσει τη θητεία της. Δηλαδή, ζητούσε την ανανέωση της θητείας της και ήταν μια μορφή πίεσης. Θεωρείτε και εσείς αυτό, συμφωνείτε σε αυτή την άποψη?
2: Κοιτάξτε, για ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν μπορώ να υιοθετήσω κάποιες εικασίες. Εγώ σας λέω ότι είδα πάρα πολλές βιασύνες, πάρα πολλές προχειρότητες και πάρα πολλά κενά στην ίδια τη δικογραφία. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Επαναλαμβάνω, έχω μια, αν θέλετε, ίσως αιρετική άποψη σε σχέση με άλλους συναδέλφους μου. Δεν βλέπω κάποια πολιτική μεθόδευση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση με τον τρόπο που έγινε ο χειρισμός, έστω και έμεσα, δεν έχει και πολιτικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ότι παραιτηθήκαμε 2 υπουργοί, 1 υφυπουργός. Παραιτήθηκε ο κοινοβουλευτικός μου υποψήφιος, ο οποίος Μηταράκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος και εκείνος αρχαιοθετήθηκε. Άρα, μπορεί να μην υπήρχε, αν θέλετε, πρόθεση πολιτική, αλλά παρήξαν και πολιτικά αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να απαντήσω και το ερώτημά σας, ένας από τους λόγους που είχα μιλήσει για κενά στην δικογραφία για προχειρότητες ήταν και αυτό με το πρόβλημα του Χεροπούλου. Δηλαδή, η Βουλή των Ελλήνων ήχθη σε ένα συμπέρασμα, σε μια απόφαση όσον αφορά τις άρσεις ασυλιών, χωρίς να υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία επί της, στη δικογραφία μέσα. Άρα θέλω να πω ότι πολλές φορές δυστυχώς βλέπουμε και υιοθετούμε κάποιες απόψεις στο δημόσιο διάλογο, συνολικά θα πω, είτε μιλάμε για εμάς τους πολιτικούς, είτε και για εσάς τους δημοσιογράφους, συνολικά πάντα μιλώντας, όχι προσωπικά, που είναι, βλέπουμε ότι στην πορεία τελικώς δεν ισχύει με βάση τα πραγματικά περιστατικά.
1: Θεωρείτε ότι στηριχθήκατε πολιτικά από την κυβέρνηση? Γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα την εποχή εκείνη που έλεγαν ότι βιάστηκε για την αυτή την εθελοντική αποπομπή.
2: Κοιτάξτε, εγώ όφυλα να παραιτηθώ και όφυλα να παραιτηθώ διότι έχω ένα συγκεκριμένο αξιακό κώδικα ο οποίος λέει το εξής. Ότι από τη στιγμή που υπάρχει εμπλοκή του ονόματός μου σε μια υπόθεση η οποία διερευνάται, θα ήθελα χωρίς να υπάρχει το θεσμικό βάρος του Υπουργού και χωρίς να κρύβομαι πίσω από την βουλευτική μου ασυλία, να πάω στο μόνο θεσμικά αρμόδιο χώρο που είναι η δικαιοσύνη, εμπροκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να πω τις απόψεις μου, να πω τα πραγματικά περιστατικά και βεβαίως νιώθω μια δικαίωση γιατί τελικώς οι ίδιοι οι οποίοι έστειλαν, όπως σας είπα, την υπόθεση στη Βουλή, με κρίνανε ότι τελικώς δεν υπάρχει ούτε απλή ένδειξη.
0: Πάντως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, γιατί θέλω να πω, μπορεί η δική σας υπόθεση, κύριε Κεφαλογιάννη, να τέθηκε στο αρχείο, η δικογραφία εννοώ. Άρα υπάρχουν άλλοι τέσσερις βουλευτές εν ενεργεία, οι οποίοι όχι, οι οποίοι διώκονται κανονικά. Θέλω να πω, η αντιπολίτευση αντιδρά και λέει ότι η κυβέρνηση πιάστηκε με την κίδα στην πλάτη. Δηλαδή παραμένει η υπόθεση ανοιχτή και είναι αρκετά σοβαρή.
2: Πάλι επικαλούμενος τη δικηγορική μου ιδιότητα, θα σας πω, κάνω μια εκτίμηση ότι και οι τέσσερις συνάδελφοι οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο θα αποδοθούν. Επομένως, στο τέλος της ημέρας, και νομίζω ότι τουλάχιστον σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ας δώσουμε το τεκμήριο της αθότητας σε αυτούς τους ανθρώπους. Στο τέλος της ημέρας, νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι στην ουσία πανηγυρική αθώση και για τους τέσσερις αυτούς. Θυμίζω ότι συνολικά οι υποθέσεις ήταν 13, ήδη έχουμε 9 αρχιοθετήσεις. Για να μας καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν είναι νομικός, τα λέμε αρχαιοθέτηση.
1: Αυτό να εξηγήσετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί πολιτικά η αρχαιοθέτηση, συγγνώμη, λένε κάποιοι αντιπαλοί σας, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχαιοθέτηση δεν είναι απαλλαγή.
2: Η αρχαιοθέτηση τι σημαίνει νομικά? Σημαίνει ότι ο εισαγγελικός λειτουργός κρίνει ότι δεν υπάρχει ούτε καν απλή ένδειξη ενοχής. Άρα δεν είναι να παίζουμε τις λέξεις. Τυπικά τίθεται στο αρχείο με την έννοια ότι αν προκύψει κάποιο νέο στοιχείο, ανασύρεται ανά πάσα στιγμή, εφόσον βέβαια δεν έχει παραγραφεί, αλλά αρχαιοθέτηση σημαίνει ότι δεν υπάρχει καν απλή ένδειξη. Αντιθέτως, αν ασκείται ποινική δίωξη, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες επαρκείς ενδείξεις ενοχής και μετά βεβαίως μπορεί να διοικηθεί στην αθώωση. Άρα, όσον αφορά το νομικό σκέλος, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο όταν κρίνουμε αν υπάρχει απλή ένδειξη. Εφόσον κρίνεται ότι δεν υπάρχει, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε στην καθομιλημένη διαφώση.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να
0: είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής

μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: αυτό δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ρωτάω, τι σε ρωτάω τώρα, σένα, αναρωτιέμαι μόνος μου, γιατί εσύ είσαι μια.
1: Ναι, κοπέλα.
0: Ναι.
1: Αυτό θες
0: αυτό
1: να
0: καταλήξεις. Που...
1: Πάντα αυτά όταν ξεκινάνε έτσι γύρω-γύρω, Κατερίνα, να ξέρεις ότι καταλήγουν εκεί. Έλα, καρδούλα μου. Πείτε μου να με φορτίζετε όλη
0: εκεί
1: το πρωί.
0: Εκεί που αλλάζαμε τηλεόραση, από ας πούμε πηγαίναμε σε έγχρωμη και καθόμασταν και την κοιτάζαμε αυτή την αηδό. Γιατί είναι εξαιρετική.
1: Ναι, ναι. Εκεί ήταν. Τότε.
0: Εκεί τότε δεν ήταν.
1: Καλά, και εγώ το ξέρω, το έχω ζήσει.
0: Έτσι μου έχουν περιγράψει οι παλαιότεροι.
1: Ναι, μωρέ, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ξέρεις τι δεν είπαμε, Σερίτσα. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.
1: Δεν το
0: πάμε.
1: Δεν το πάμε. Φαίνεται ότι το είπα, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Έχουν έρθει πάντως αρκετά μηνύματα, να ξέρεις. Πάρα πολλά.
1: Προφανώς για αυτά που είπαμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Προφανώς.
0: Λοιπόν, είπες ότι έχουμε Κατερίνα Βούτσα στη ρύθμιση των ήχων.
1: Όχι, γιατί είχαμε αλλαγή. Είχα μείνει σε Νίκο Σαπρανίδη.
0: Πάντα να ξέρεις.
1: Άλλαξε τη σκυτάλυση.
0: Η Κατερίνα Βούτσα παίρνει προστατευτικά μέτρα όταν είμαι εγώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Κοιτάει να δει σε ποια κατάσταση είμαι και αν δεν λέω ανέκδοτα μπαίνει.

0: Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να υποδεχθούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί είναι και πολλά τα θέματα και μπορεί να είμαστε στην Θερινή Ραστόνη. Έχουμε πολιτικό καύσωνα όμως.
1: Ποια Θερινή Ραστόνη, μήπως και την είδα. Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Να ξεκινήσουμε από τις διώξεις στους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ.
2: Τα διώξεις τώρα.
1: Ναι, να δούμε και γιατί είδα και την ανάρτηση που κάνατε, άκουσα και κάποιες δηλώσεις σας. Θέλαμε να ακούσουμε και την.
2: Να ακούσει ο κόσμος λίγο την ουσία.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Κατηγορούνται τέσσερις βουλευτές μετά από όλη αυτή τη φασαρία για ενδεχόμενη ζημία στον περιπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύνολο και οι τέσσερις, αν υποτεθεί ότι θα καταδικάζονται και οι τέσσερις. Και γινόταν το μέγιστο της ζημίας που βρίσκει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρετε πόσο είναι το μέγιστο της ζημίας?
0: 115.000.
2: 13.500.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτή η συζήτηση τώρα σοβαρή που κάνει ένα πολιτικό σήμερα ένα χρόνο, ο φοβερός φάκελος του ΟΠΚΠΕ, ότι μπορεί, γιατί αυτό μένει να αποδείξει σε δικαστήριο. Εγώ λέω θα δοθούν και οι τέσσερις. Αν υποτεθεί ότι δίκαιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είναι τέσσερις ένοχοι. Ότι έχει κοστίσει μία ο προπολιμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.000 ευρώ. Και όχι ότι πήραν τα 13.000 ευρώ οι βουλευτές, ότι πληρώθηκαν κάπου που δεν έπρεπε να πληρωθούν. Αυτό είναι το σκάνδαλο.
0: Κύριε Υπουργέ, θα σας πούνε όμως, γιατί σας τα λένε ήδη και δεν χρειάζεται να τα ακούσετε από
2: μένα. Δεν έγινε όμως. Όποιος ακούει το ραδιόφωνο και ακούει για ποιο πράγμα γίνει τη φασαρία τόσο καιρό, καταλαβαίνει ότι είναι ένα τρίχες.
1: Οξύτατε σαν τράση από την αντιπολίτευση.
0: Θα σας πούνε ακριβώς από την αντιπολίτευση ότι ο Φραπές και η κυρία με τα πολυτελή αυτοκίνητα και οι άλλοι εκεί προέκυψαν από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Δεν είναι ούτε ο Φραπές κατηγορούμενος, ούτε η άλλη κυρία. Δεν μιλάμε για αυτές τις κατηγορίες και από ό,τι ξέρω δεν έχουν υπάρξει τις κατηγορίες ακόμα σε αυτούς τους άνθρωπους που αναφέρετε. Κάτσε να κατηγορηθούν πρώτα.
1: Ναι,
2: γιατί ακούμε φραπές και κυρία, κατηγορίες ακόμα δεν έχουμε δει.
1: Απλώς είδατε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και το Πασόκ είπε ότι πιάστηκε η κυβέρνηση με την κίδα στην πλάτη.
2: Το Πασόκ που έχει ο κ. Ανδρουλάκης,
1: ότι καταραίει το αφήγημα Μητσοτάκη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δύο κουμπάρους που συλληφθήκαν για τον ΟΠΚΠΕ. Δύο, όχι έναν, δύο.
0: Ναι.
2: Θα μιλήσει ο Πασόκ στην Νέα Δημοκρατία. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη που λέγαν τόσο καιρό κυβέρνηση υποδίκων.

0: και φοβερό σκάνδαλο και τρομερό σκάνδαλο για αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Κύριε Υπουργέ, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα άλλαξε 3 υπουργούς και 5 διοικητές στο συγκεκριμένο οργανισμό.
0: Έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη και αυτό λόγο και άλλαξε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο το ποινικό. Όταν μιλάμε για διώξεις λεπτό, μιλάμε για ποινικό ζήτημα. Είναι, κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλη, σοβαρό ποινικό ζήτημα για βουλευτές ότι μπορεί οι τέσσερις αν το συνόλο λόγω των τηλεφωνημάτων τους να έκαναν δυνατή τη ζημία των 13.500 ευρώ το συνόλο στον προβολημό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Άρα,
0: δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρώνει το μισθό της κυρίας Κοβεσή των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και να κάνουν την έρευνα αυτή δύο χρόνια, ξέρετε πώς θα τα έχουν δουλέψει. 300.000
2: Καλά, η δουλειά τους δεν είναι όμως, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει
0: για
2: να το κάνουν.
0: Για να κάνουν σκάνδαλο 13.500.
2: Άρα γιατί το έκαναν αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Κοβεσή και οποιοδήποτε. Δηλαδή για ποιο λόγο το έκαναν.
0: Παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα απλά ήρεμα και λογικά. Ένας ακροατής του Real που με ακούει, φανατικός του Τσίπρα, θεωρεί σημαντικό ζήτημα ποινικό ότι μπορεί ο βουλευτής Κρέκας να προκάλεσε ζημία 780 ευρώ. Μα για το Θεό επιτέλους.
1: Από αυτές τις υποθέσεις βγαίνουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι και λένε εμείς είμαστε έντιμοι. Δεν μπλεκόμαστε σε σκάνδαλα. Δεν έχουμε ούτε μια υποτυπώδη συμμετοχή, ούτε μια κατηγορία. Και δεν είναι μόνο ότι το λέει το Πασόκ, το λένε και άλλοι, όπως έχετε ακούσει. Έχετε απαντήσει κιόλας πρόσφατα και σηκώθηκε και αέρας και μάλλον έντονη συζήτηση δημόσια για την απάντησή σας.
0: Ποιος είπε αυτό?
1: Το λένε και από το Πασόκ, δεν λένε από το Πασόκ ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σύστημα που η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετούσε τους γαλάζιους.
0: Το Πασόκ ξεφτυλίστηκε άλλη μια φορά. Ξεφτυλίστηκε. Ήταν αυτό το πολιτικό με να σκοθούμε στη Βουλή να λέω τόσο καιρό. Αλήθεια τώρα πείτε μου, σοβαρά τώρα. Όχι τώρα για να τσακωθούμε ήδη με Γεωργιάζη που με συμπαθείτε. Είναι τώρα σοβαρό πολιτικό ζήτημα αν ο Κρέκας πήρε τηλέφωνο και πέσει ζημία Ευρωπαϊκής 780 ευρώ. Είναι αυτό σοβαρό και να το συζητάμε τα αλήθεια.
1: Όχι, αλλά εσείς κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και καλύτερη εικόνα να υπάρχουν διάλογοι όπου να είναι μέσα.
0: Σιγά του διαλόγου. Σιγά.
1: Να συμμετέχουν υπουργοί και προβλεπμένα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και δεν το είχατε φανταστεί στη ζωή σου. Μπορεί οι βουλευτές να πάρουν τηλέφωνο στον ΠΚΠ, στην εφορία, στην πολυοδομία ή οπουδήποτε αλλού. Δεν το είχατε φανταστεί στη ζωή σου ποτέ αυτό. Αποκλείεται. Από μένα το ακούσατε.
2: Άρα,
0: κύριε Κοβεσί.
2: Άρα θεωρείτε, κύριε Υπουργέ.
0: Δεν μιλάτε τώρα. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Μιλάμε τρίκες.
2: Άρα θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, ότι και αυτές οι τέσσερις υποθέσεις δεν θα προχωρήσουν. Και αυτές οι τέσσερις, για τους τέσσερις που έχουμε.
0: Θα αφαιρθούν αναγκαστικά την τρίχια, σας είπα. Κανονικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να βάλει στο αρχείο όλες τις υποθέσεις. Είχα πει προ δύο μηνών, όταν ξεκίνησε η ιστορία, ότι στο τέλος θα γίνει το εξής. Θα παρατέψουν σε κάποια επιλέξη. 3 με 4 το πολύ για την τιμή των όπλων, ως φίλος οικής είχα πει, και αυτοί θα αφαιρθούν μετά στο δικαστήριο. Ό,τι είπα έγινε. Κατηγορήθηκαν 13 άνθρωποι, 9 μπήκαν στο αρχείο και 4 παραπέμπουν στον βαθμό πλημελήματος. Ξέρετε τι είναι το πλημέλημα.
2: Θα φωθούν, λέτε. Εννοείται θα φωθούν και αυτοί.
1: Πάμε να το ρωτήσουμε για τα πολιτικά.
0: Όποιος διαβάσατε τις δικογραφίες, εγώ απορώ με τι κουράγιο η κυρία Παπανδρέου θα της πάει στο δικαστήριο. Που θα γελάνε στην έδρα, θα γελάνε. Θα μαζεύουν τη δικαστήρια, τι μας έφερε εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γελάνε. Είναι για γέλια.
2: Έβλεπα την ανάρτηση που κάνατε χθες, κύριε Υπουργέ, και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που την καλείτε να πάει στο Λουξεμβούργο για αυτή την επέκταση της θητείας της τα 5 χρόνια.
0: Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Αυτό είναι αστείο. Αυτό είναι το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει.
2: Ναι.
0: Η κυρία Κοβεσή, εγώ πιστεύω τώρα που θα φύγει από την θέση αυτή ολοκληρώνει τη θητεία της. Ο διάδοχος θα τα ρυθμίσει αυτά. Θέλω να πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα είδος δικαστικού ακτιβισμού δικού της, γιατί η γυναίκα δεν ξέρει από ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει έρθει από άλλα συστήματα, δεν έχει εντρυφήσει. Κακώς μπήκε στη θητεία, ήταν ακατάλληλη της. Λοιπόν, η ιδέα που διεκδικεί για τον εαυτό της ότι υπάρχει δίθεν ένας ευρωπαϊκός κανόνας που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το πρώτο όργανο του δυτικού κόσμου που αυτοανανεώνεται, εγώ προσωπικά θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό να πηγαίνει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Θέλω πολύ να πάει. Θέλω πραγματικά να πάει τώρα που έχει τηθεί στον Αρειοπάγο. Κανονικά πρέπει να πάει στο Λουξεμβούργο.
2: Ναι.
0: Για προσβάλλει τα βάρη του Αρειοπάγου. Λοιπόν, θέλω πολύ να δω. Εάν οι δικαστές του Λουξεμβούργου που δεν έχουν δικαίωμα αυτοανανέωσης και ορίζονται εθνικά κράτη, θα ψηφίσουν οι δικαστές που δεν αυτοανανεώνονται ότι ειδικά οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αυτοανανεώνονται.
1: Τώρα επειδή το λέτε.
0: Έχετε καταλάβει τι λέει η κυρία Κοβεσή, ξέρετε τι λέει.
1: Ναι.
0: Λέει ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μπορεί να είναι οι ίδιοι ΕΣΑΗ. Για πάντα. Όσο υπάρχει ήλιο στο σύμπαν, θα είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι.
1: Και έχει απειλήσει και με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Αλλά σα είπα να πάει, σα είπα.
1: Ωραία, κύριε Υπουργέ. Αφού το λέτε αυτό, να σα φέρω λοιπόν στο μυαλό ένα τίτλο από κάποια μηνύματα που έρχονται.
0: Έχει κάτι και έχει παρεμηνέσει στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό κατά πώ την βολεύει.
1: Ναι.
0: Με κίνδυνο να δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση το μεγαλύτερο θεσμικό έκτρομα όλων των εποχών.
2: Και γιατί τον κάνει αυτό τον πολιτικό ακτιβισμό, κύριε Κουβεσί, θεωρείτε, εσείς έχετε πολιτικό κριτήριο.
0: Σε κομμουνιστική χώρα δεν είχε μεγάλη επαφή με τα ευρωπαϊκά δυτικά πρώτα. Τη βάλανε εκεί πέρα προφανώς γιατί ήταν ηρωίδα στη χώρα και καλά κατά τη διαφθορά και θέλουν να δείξουν οι Ευρωπαίοι πόσο αδιάφθοροι είναι. Βάλανε μια κατάλληλη γυναίκα και αυτή λίγη θητεία του πάνε παρακάτω.
1: Επ' αυτού λοιπόν, πολλά μηνύματα και το απόγευμα όταν είμαι με τον Χουδαλάκη και τώρα που είμαι με τη Ρίτσα. Τα οποία έρχονται προφανώς από ακρατές.
0: Δεν ξέρεις θα πει αυτό ανανέωση. Ναι. Εγώ είμαι βουλευτής. Άμα σας πω, παιδιά, επειδή με βγάλατε βουλευτή το 2007, εγώ κάθε 4 χρόνια θα ξαναψηφίσω τον εαυτό μου για βουλευτή. Γεια σας. Νομίζω λογικό είσαι αυτό.
1: Προφανώς και δεν είναι. Αλλά για πάμε λίγο σε αυτό που θα σας ρωτήσω να μας απαντήσετε.
0: Τι λέει αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, λένε οι ακροατές, οι οποίοι αντιλαμβάνομαι δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και θα γίνουν ποτέ. Αλλά λένε, απαιτεί η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη, η ηγεσία της οποίας ορίζεται από την κυβέρνηση, αλλά όταν συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον ΟΠΕΚΠΕ, εκεί μας λένε ότι κρατάνε αμφιβολίες. Απάντηση λοιπόν από αυτού.
0: Καθόλου. Εγώ κρίνω πράξεις. Εγώ έχω ψηφίσει τον Ευρωπαϊκό, έχω ψηφίσει τον νόμο για να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θέλω να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά ποιος σας είπε ότι οι πράξεις των δικαστών, όλων των δικαστών, μένουν ανέλεγκτες από την κοινή γνώμη. Εδώ δεν έχουμε μόνο από τον έλεγχο της κοινής γνώμης. Έχουμε ήδη τη μύτα της κόβεση από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Έχει υποστεί ήττα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο απέτυχε να αποφασίσει για πενταετή μονομερή ανανέωση και απέτυχε και στον ολομέλεια του Αρείου Πάγου πανηγυρικά. Έχει υποστεί δύο δικαστικές ήττες η κυρία Κοβέση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει υποστεί αντίστοιχα ήττα στην Ιταλία. Όπου ζήτησε να έρθει η ασυλία 9 ανθρώπων και δεν ήρθε. Έχει υποστεί αντίστοιχη ήττα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Που ζήτησε να έρθει η ασυλία στον Ρωριτού και δεν ήρθε. Τα έχετε βάλει καθόλου αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μιλάμε για προβλήματα μόνο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης ή της ελληνικής δικαιοσύνης. Μιλάμε για προβλήματα που έχει ανά την Ευρώπη, ανά τις χώρες των Ευρωπαϊκών. Τα έχει κάνει θάλασσα. Σαλάτα, πώ να σου πω. Ξέρεις θα πει να πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αιτείται την άρση ασυλίας Ευρωβουλευτού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σφίζει όχι. Που αγαλάβει στο μέγεθος ΣΥΤΑΣ. Καλά εδώ είναι ο Μητσοτάκης, ο διεφθαρμένος, ο Γεωργιάς που φωνάζει, αλλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είπαν όχι. Δεν σας απασχολεί αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε και στο πολιτικό κομμάτι, κυρία Μπιζόγλη, στο χρόνο που
2: απομένει. Βεβαίως, να πάμε, βεβαίως.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας βλέπω όχι μόνο εγώ, οι περισσότεροι από τους φίλους που μας παρακολουθούν τώρα, μας ακούνε μάλλον. Είσαστε στα νοσοκομεία, είσαστε στην πρώτη γραμμή των επιχειρημάτων της κυβέρνησης, σε όποια υπόθεση προκύπτει. Υπάρχουν όμως άλλοι συναδελφοί σας υπουργοί που έχουν μπει σε μια διαδικασία επισκέψεων στην περιφέρειά τους, ξαναεπισκέψεων. Είναι σε μια διαδικασία, πώς θα το πω τώρα, πώς λέμε εμείς δημοσιογράφοι, κάπως έχουν κατεβάσει τα μολύβια.
0: Όχι.
1: Πλησιάζουν οι εκλογές γι' αυτό.
0: Η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικότατα. Είναι και πάρα πολύ παραγωγική. Είμαστε στη φάση που τελειώνει τα μία ανάκριση των διευθυντών. Κάνουμε άπειρα πράγματα κάθε μέρα. Δεν έχει καθόλου κατεβάσει το μολύβι κανένα υπουργό τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τελείως λάθος αυτό που λέτε. Όλοι προχωρούμε κανονικά τις δουλειές μας. Τώρα ότι παράλληλα ασχολούμαστε και τις εκλογικές μας περιφέρειες, πολύ καλό είναι. Και εγώ πήγα στην εκλογική μου περιφέρεια κάθε μέρα, κάθε απόγευμα είμαι. Κάνω τραπέζια, κάνω ομιλίες, αλλά μόνο.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν τα σενάρια που λένε και το μας είπε και ο κύριος Κερίδης εδώ μιλώντας στην εκπομπή ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Μία. Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
2: Ναι.
0: Αν δεν θα σχολείψω για μήνα, να σου πω και το Μάιο. Το 27 θα γίνουν. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μα είμαστε. Είμαστε ήδη επισήμως σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε στους τελευταίους 8 μήνες πρώτων των εκλογών. Τι θα κάνουν οι βουλευτές, θα κάνουν εκστρατεία.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν συμμερίζεστε εσείς τις απόψεις που λένε για εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
2: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αν ο πόλεμος, κύριε Υπουργέ, συνεχιστεί για πολλούς μήνες και δούμε ότι επηρεάζει τη ζωή μας περισσότερο.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η κυβέρνηση σε λέει για 4 χρόνια. Κανονικά θα πρέπει να γίνει τον Ιούνιο του 27, επειδή υπάρχει η Ευρωπαϊκή Προεδρία, προμάζεται να γίνουν λίγο νωρίτερα.
1: Να το κάνω εγώ το δύσκολο ερώτημα τώρα, δεν κάνεις εσύ. Θα το κάνω εγώ.
0: Τελευταίο ερώτημα είναι γιατί λίγο πνίγομαι.
1: Ναι. Εδώ βλέπουμε σήμερα τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και χθες και προχθές, αλλά και στην δική σας την παράταξη, στην ευρύτερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα το οποίο προκύπτει τους τελευταίους μήνες και σιγά σιγά φαίνεται ότι θα είναι για εσάς, για την Νέα Δημοκρατία, πρόβλημα. Αναφέρομαι στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει ότι τους επόμενους μήνες το ανακοινώνει. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βλέπει τον Σαμαρά ως αντίπαλο.
0: Πρώτα απ' όλα καθίστε να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Προς το παρόν ακούω για κόμμα, ακόμα δεν βλέπω. Άμα κάνει κόμμα θα με ρωτήσετε. Αν κάνει κόμμα δεν έχω λόγο να αποφύγω την ερώτηση. Προφανώς δεν είναι πολιτικός αντίπαλος. Τι ερώτηση είναι αυτή.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρος, εγώ ξέρω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να πει ότι θες για αυτόν. Ναι. Αλλά θα σου πει πάντα αυτό που σκέφτεται.
2: Να μας πει και μια κουβέντα, κύριε Υπουργέ, για να σας αφήσουμε για το Υπουργείο σας, δηλαδή.
0: Επειδή... Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για το Υπουργείο, με την ακουστούν.
2: Ναι, γι' αυτό το ρωτώ.
0: Πάω στην Κόρινθο πριν από 10 μέρες να κάνω τα εγγένεια των νέων ΤΕΠ. Βγαίνει ένας στο TikTok και λέει: ντροπή, ο Γεωργιάδης εγγενίασε τα νέα ΤΕΠ και δεν είχαν μηχανήματα.
1: Το διάβασα και εγώ αυτό. Ναι.
0: Φυσικά τα νέα ΤΕΠ λειτουργούν κανονικότητα με καινούργια μηχανήματα και να πάνε και άλλα μηχανήματα. Τώρα έχουμε προσκλήσει και γιατρούς, τα κάνουμε όλα.
1: Αυτό ήταν γιατρός όμως, Υπουργέ.
0: Όχι, αυτό ανέβασε ένα γιατρός. Αντί να βγει και ένας γιατρός και του απάντησε, του λέει: ελάτε τα μηχανήματα που δουλεύουν μια χαρά στα ΤΕΠ. Ανέβασαν την ανάρτηση γιατρού εγώ μέσα στα 10 κατευθείαν. Τώρα, προχθές πάει ο πρωθυπουργός στην Ιστιαία. Στην Ιστιαία έχουμε φτιάξει ένα καινούργιο κέντρο υγείας που έχω κάνει state of the art. Ναι, ένα από τα καλύτερα μου έργα. Εκτός από την ανακαίνιση του κέντρου και εκτός από τη στελέχωσή του με πολύ προσωπικό, με δική μου υπουργική απόφαση έφτιαξα εκεί και μονάδα αιμοκάθαρσης. Για ποιο λόγο βάζουμε αιμοκάθαρση σε ένα κέντρο υγείας, δεν είναι κάποιος συνηθίζεται, αλλά η Ιστιαία είναι σε ένα πολύ απομονωμένο μέρος. Η απόσταση για κάποιον κάτοικο της περιοχής για να πάει στη Χαλκίδα να κάνει αιμοκάθαρση είναι αρκετή ώρα να πάει και να γυρίσει. Ένας αιμοκαθαρόμενος χρειάζεται να το κάνει αυτό 3 φορές την εβδομάδα, άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και έτσι έβγαλα υπουργεία προς μερικούς μήνες και ίδρυσα μονάδα αιμοκάθαρσης στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Την είδα πρωθυπουργός, χάρηκε, η μονάδα ήδη λειτουργεί. Αρχίζουμε στο διαδίκτυο. Ντροπή στο Γεωργιάδη. Έκανε μονάδα αιμοκάθαρσης στην Ιστιαία και δεν έχει βάλει νεφρολόγο. Εντάξει, η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Και έχει κάνει ήδη και τους πρώτους.
2: Έχει και γιατρό δηλαδή.
1: Και τα μηχανήματα. Ναι. Κάποιος έγραψε.
0: Και τα μηχανήματα.
1: Και τα μηχανήματα στα κουτιά, λέγανε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Βγήκε χθες ένας ασθενής, λοιπόν, του πήρε ένα site και από την Εύβοια. Τώρα ανέβησα και αυτό. Που την όπου τελείωσε με κάθαρση του στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Και λέει: πώς φάνηκε, λέει: άλλαξε η ζωή μου. Την απο, ευχαριστώ. Είμαι τρισευτυχισμένος. Γλιτώνω 3 φορές την εβδομάδα, 3 ώρες ταξίδι. Μπράβο στον υπουργό κτλ. Ο ασθενής που κάνει δημοκάθαρση τα λέγε. Και στο βίντεο, στο TikTok και στο Twitter με βρίζανε που δίθεν δεν έκανα μονάδα. Δηλαδή αντί να χαρούνε που προχωράει το ΕΣΥ, αντί να πούνε ρε παιδάκι μου, κάνουμε ένα βήμα μπρος. Δεν λέω τα φτιάξαμε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά κάνουμε ένα βήμα μπρος, κάτω και βρίζουμε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε!
8: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Seajets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε.
11: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μας είπε Μάιο του 27. Λέει, αν μπορούσα να το.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, βέβαια. Ναι. Ναι. Καλά, είπε και άλλα. Δεν είμαι μόνο αυτό, αλλά ναι. Στο θέμα των εκλογών, Μάιο του
0: 27 είπε.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω.
0: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, ναι.
1: Μην γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας εμείς κανονικά.
0: Όχι, βέβαια. Και εσύ του Μαΐου είσαι, παιδί.
1: Ναι, δεν φαίνεται.
0: Εμείς του Μαΐου είμαστε ξεχωριστοί, έχουμε μια άβρα, ρε παιδί.
1: Πού την είδες εσύ? Γιατί εγώ δεν τη βλέπω. Ούτε άβρα, ούτε μαύρα. Τίποτα δεν.
0: Μια μαύρα έχουμε.
1: Ναι.
0: Να σας πω τώρα πριν να με κόψει η φίλη μου η Κατερίνα Βουτσά ότι έχετε πολύ δυνατή Real News, να ξέρετε, με αποκλειστικά θέματα, με συνεντεύξεις, με αρθρογραφία. Έρχεται με δύο εξαιρετικά περιοδικά, περιοδικό In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Hunts, η Isabelle Lebert. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
1: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερο.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης...

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Τελευταίο δύο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Αυτή την ώρα τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο enikos.gr.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Το παρόν στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα δώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σλοβαίνος ελίτ διαιτητής της UEFA, Σλαβ Κοβίντσιτς, θα διευθύνει τον τελικό που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά, εθριώσουμε τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά να τα υποδεχόμαστε και για αυτά που είπε ο Υπουργός και για αυτά που είπαμε εμείς και για αυτά

0: που έχουν ανεξαρτοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Και αν πει νέα, είπαν, έλεγαν, δεν είναι μονομένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο προμελετημένο αποσταθεροποίησης και διάλυσης του κόμματος?
1: Κοιτάξτε, εγώ γενικώς στην πολιτική προσπαθώ να αναλύω τα γεγονότα. Αυτά είναι οι εικασίες που δεν μας βοηθούν. Ένα. Δεύτερον, φοβούμαι ότι αν εμπλακούμε σε μια τέτοια συζήτηση που δεν μας προσφέρει και τίποτα, αφήνουμε το βασικό πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά προήλθαν από τις δικές μας αδυναμίες, από τις δικές μας ανεπάρκειες και κυρίως από το ότι φανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων. Αν δεν συζητήσουμε εμείς γιατί έγινε η εκλογή Κασελάκη, γιατί έγινε η διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, γιατί ο κόσμος φεύγει, γιατί το να λέμε ότι υπάρχει κάποιος εκεί έστω με τις ικανότητες του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος απεργάζεται τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν μας βοηθάει σε τίποτα.
2: Και πόσο θα αντέξετε, κύριε Ξανθόπουλε, αν είστε απέναντι, πόσο λέω θα αντέξετε ο ΣΥΡΙΖΑ αν είστε απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα? Το λέω γιατί είναι σαφές, δημοσκοπικά καταγράφεται ως ο δεύτερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε,
2: θα αντέξετε.
1: Να πω καταρχάς το γεγονός ότι καταγράφεται ως δεύτερος πόλος επιβεβαιώνει την ορθότητα της αρχικής μας γραμμής ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και να μην πάμε αντιπαραθετικά. Από τη στιγμή όμως που ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορηματικά είπε ότι δεν με ενδιαφέρει η συνεργασία με τα κόμματα, πρέπει να αντιδράσουμε και να αναπροσαρμόσουμε τη γραμμή μας. Σας είπα και προηγουμένως, εμείς οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα κρίνουν. Και θα κρίνουν οι πολίτες με βάση τα στοιχεία που εμείς θα τους παρουσιάσουμε. Αν γίνουμε σοβαροί, αν γίνουμε πιο συλλογικοί, αν γίνουμε πιο ξεκάθαροι και κοιτάξουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και τους πούμε ότι εδώ εμείς ως αριστερά προτείνουμε αυτά. Εκεί έτσι θα κρίνουν οι πολίτες.
0: Βέβαια, κύριε Ξανθόπουλε, οι δηλώσεις που ακούμε τα τελευταία 24 ώρα, για παράδειγμα, ο κ. Πολάκης μίλησε για φάμελο του εξώστη, δεν είναι και σε τέτοιο κλίμα, σε αυτό το κλίμα που εσείς προσπαθείτε να μεταφέρετε.
1: Ο καθένας μας έχει.
0: Κάλεσε, ας πούμε, την κυρία Δούρου να μην κατέβει σε πολύ οξυστόνους. Δεν είναι έτσι.
1: Ακούστε λίγο, ο καθένας μας έχει ευθύνη και των πράξεών του και των λεγόμενων του. Εγώ γενικώς είμαι ένας άνθρωπος διαλλακτικός, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάτε ότι αυτό το διάστημα μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου μου έλεγε να είμαι και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι αύριο που θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος. Άρα εγώ θεωρώ ότι έχοντας και αυτό το θεσμικό ρόλο θα πρέπει να παίξω έναν να είμαι ενωτικός. Mm-hmm. Και αυτό το έκανα και στην περασμένη Κεντρική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι ήταν δική μου η πρόταση να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή της περασμένης εβδομάδας, να προσδιοριστεί για αύριο, έτσι ώστε να συμπέσει με αυτήν που επρόκειτο να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία. Έγινε δεκτό το αίτημά μου, η πρότασή μου έγινε δεκτή με την έννοια ότι δεν αναβλήθηκε, συζητήσαμε, αλλά διακόπηκε για αύριο το Σάββατο. Βέβαια, η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα δεν συνεδρίασε, υπήρξαν παραιτήσεις, εμφανίστηκε η κρίση και στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Οπότε, συνεδριάζουμε με βάση την απόφαση της περασμένης εβδομάδας. Το λέω αυτό ότι εγώ, στο μέτρο που με αφορά, θα εξακολουθήσω να είμαι ενωτικός.
0: Εσείς, ναι, αλλά όπως είπατε και εσείς, τα κόμματα πρέπει να έχουν μια. Είναι η όλη εικόνα που δίνουν προς τα έξω. Δεν είναι μόνο.
1: Κύριε Μπιζόγλη, ο καθένας μας κρίνεται. Εγώ δεν θα φορτωθώ τις δηλώσεις κανενός συντρόφου, όπως και κανένας σύντροφος δεν θα φορτωθεί τις δικές μου. Θα πάμε ενωτικά, συλλογικά και αλληλέγγυα. Αν μπορέσουμε να πάμε, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε να πάμε, ο κόσμος θα μας δώσει αυτό που μας αναλογεί.
0: Θα είναι δύο υποψήφοι. Τώρα θα είναι ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου.
1: Θα λήξει η προθεσμία σήμερα το μεσημέρι αργά. Θα δούμε ποιοι είναι και θα σας το ανακοινώσουμε.
2: Μέχρι τώρα είναι δύο.
1: Δεν έχω δει πόσα με μέλη είναι υποψηφιότητες. Mm-hmm. Θα κατεβώ σε λίγο στη Βουλή και θα τα δω. Δεν έχω εικόνα. Μάλιστα. Μπορεί να μην έχει βάλει ακόμη τυπικά και κανένας. Δεν το παρακολουθώ, σας το λέω να το ευθέως.
2: Και επειδή έχετε αυτή την ενωτική διάθεση, να ρωτήσω αν ισχύει και για έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, και αναφέρομαι στις υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες δεν θα βρεθούν στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρομαι δηλαδή στην αριστερά, στους απομείνοντες, στο ΜΕΡΑ25 του κυρίου Βαρουφάκη. Το βλέπετε αυτό, θα το συζητούσατε?
1: Κοιτάξτε, ο πυρήνας της νέας πρότασης είναι με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Άρα, απριόρι εκ των προτέρων δεν μπορεί να αποκλείσουμε, δεν θέλουμε.

0: θέλω τουλάχιστον εγώ να αποκλειστεί κανένας. Αλλά είναι προφανές με τον κύριο Βαρουφάκη, ας πούμε, ο οποίος θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεως το συμβιβασμό του 15, που για μας κράτησε τη χώρα όρθια στο ευρώ, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να υπάρξει, φαντάζομαι, σύγκληση και σύμπτωση. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας με το ΜέΡΑ25, ενδεχομένως, ας πούμε, να το συζητήσουμε. Αλλά οι πολιτικές διαφωνίες υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, η πρόταση ούτως ή άλλως είναι στο τραπέζι, δηλαδή με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Αυτά όμως σε επόμενο στάδιο προέχει η ανασυγκρότηση του κόμματος, γιατί ταυτοχρόνως είμαστε πολύ επιβαρημένοι για να κάνουμε δύο πράγματα.
1: Έχετε δίκιο. Προφανώς και αυτό είναι το κρίσιμο τώρα, πρέπει να αντιμετωπίσετε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Εγώ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα μου. Γεια σας.
1: Συγγνώμη, Ρίτσα, μια αντίληψη που με πολύ μεγάλο σεβασμό θα διαβάσω, διαφορετική από αυτή που εγώ εξέφρασα στην αρχή της εκπομπής μας ως πρόλογο, ως σχόλιο. Λέει ο Σπύρος: οι βουλευτές όντως έχουν εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συγκεκριμένα επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε, όποιος ανεξαρτοποιείται, κοιτάζοντας το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μήπως είναι αυτός που τιμάει τους ψηφοφόρους του, οι οποίοι και αυτοί έχουν μετακινηθεί όπως και επικεφαλής στο νέο κόμμα. Δεν νομίζω ότι κάποιος ψήφισε τον Ξανθόπουλο με επικεφαλής τον Πολάκη ή την κυρία Δούρου. Θεμητή, σεβαστή απολύτως η σκέψη σας, κύριε Σπύρο, που διαφωνώ, αλλά αυτό έχει να κάνει με μένα προσωπικά. Εγώ δεν ψηφίζω ποτέ πρόσωπο, ψηφίζω ιδέες, ψηφίζω προγράμματα. Δέχομαι όμως ότι στην Ελλάδα η πλειοψηφία του κόσμου ψηφίζει, ταυτίζεται με πρόσωπα. Έτσι δεν είναι, κυρία Πεζόδη?
2: Ναι, απλά σου είπα ότι εγώ είχα διαφωνία με σένα ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να παραιτηθεί. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν το είδαμε πρώτη φορά. Θα το ξαναδούμε. Δεν είναι πρώτη φορά. Σου είπα το 2012 είχαμε 63 ανεξάρτητους. Θα το δούμε.
1: Να τηρούμε και τα προσχήματα όμως. Να τηρούμε και τα προσχήματα. Εγώ εκεί επιμένω.
2: Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται. Ο καθένας θα κριθεί από τους ψηφοφόρους του.
1: Βεβαίως.
2: Αυτοί που τον ψήφισαν θα δούμε πώς θα το σκεφτούν όταν θα πάνε ξανά στην κάλπη.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Πάμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ.

0: please. I need some information about Zakynthos Island.
1: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα σας, 36 λεπτά μετά τις 11. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 με την κυρία Ρίτσα Πιζόγλη. Εδώ είναι
1: ο κύριος Γιώργος Παγκάνης. Λοιπόν.
0: Και Κατερίνα Μουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, Βάσια Κούτρα στο 2.11.200.200. Στούντιο, papakiria.fm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα όσα έχετε στείλει μέχρι τώρα και είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, στο θέμα των καυσίμων τώρα που μας αφορά όλους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο κόσμος ταξιδεύει, πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσαν τα δηληστήρια ότι θα πουλήσουν με έκπτωση τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά ως το τέλος Αυγούστου, που πρακτικά σημαίνει ότι στηρίζουν με εισφορά 40 εκατομμυρίων ευρώ τον καταναλωτή. Τα μισά έχει Hellenic Energy και τα μισά η Motor Oil. 40 εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα. Τι έχει γίνει όμως στο μεταξύ? Όσοι περίμεναν ότι οι τιμές στα καύσιμα θα αποκλιμακωθούν μετά την ανακοίνωση των μέτρων, διαψεύστηκαν από τις διεθνείς αγορές. Από τις 10 Ιουλίου οι διεθνείς τιμές βενζίνης και ντίζελ συνέχισαν να ανεβαίνουν υπό το βάρος των νέων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι η έκταση έκπτωση των, που χρηματοδοτούν τα ελληνικά δηληστήρια δεν έρχεται να συνοδεύσει μια πτώση των τιμών, αλλά τουλάχιστον είναι ένα ανάχωμα για να μην δούμε νέες αυξήσεις που διαφορετικά θα περνούσαν στην ελληνική αγορά. Και λογικά θα δούμε και μείωση τιμών σταδιακά, εφόσον υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά μπορείς να τις σώσεις.

0: Να πω στο φίλο μου το Θανάση, πράγματι Θανάση, κάποιες φορές κάνω ότι δεν ακούω, άλλες φορές κάνω ότι δεν βλέπω. Το δεν πεινάω θέλει λίγη δουλειά ακόμα γιατί δεν το έχω φτιάξει. Αλλά θα το καταφέρω και αυτό κάποια στιγμή.
1: Είναι όλα μέσα στο μυαλό, είναι. Πώς το λένε, ένα κουμπί, είναι, δεν το λένε ότι όλα είναι στο μυαλό. Και το θέμα της πείνας και της, το αυτό τον ξέρεις, πείνα, δίψε και αυτά. Αλλά εντάξει. Και εγώ δεν το έχω καταφέρει το θέμα της πείνας.
0: Ναι, γιατί έχεις πρόβλημα εσύ.
1: Όχι, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Θα ήθελα να το ελέγξω απόλυτα, ρε παιδί μου, να το διαχειρίζομαι που λένε. Δεν το διαχειρίζομαι.
0: Βλέπεις την ψόγλη και λες τώρα πόσο να έχει να φάει κάνα δύο χρόνια.
1: Σε παιδί μου, όχι. Το πρόσωπο είναι κομμένο. Δεν ακολουθεί και το υπόλοιπο. Το πρόσωπο είναι κομμένο λόγω κούρασης. Δεν είναι κομμένο και το σώμα. Το πρόσωπο πάντα κόβει. Κόβει. Κόβω εκεί.
0: Ενώ εγώ παλιότερα έτρωγα τι έβρισκα μπροστά μου, τώρα κοιτάω και πίσω μου.
1: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κατρίνη να πούμε από το Πασόκ να μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, και βεβαίως με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάκη. Τώρα βλέπω ανάποδα τα μήνυματα. Για να πάμε προς τα πάνω. Καλημέρα στο Μάκη που μας έχει στείλει μήνυμα. Στον Βασίλη που και εκείνος ακολουθεί, ο Βασίλης ο Κάβαλος, και εκείνον την καλημέρα μας. Στον Παναγιώτη από το. Από τη Δυτική Μάνη, από τα μέρη του Νίκου. Μπράβο. Παντού είναι. Δεν τελειώνουν. Στο Θανάση και σε εκείνον την καλημέρα αναφέρεται σε ό,τι συμβαίνει στη Λιβύη. Ο Σπύρος που λέει για τους βουλευτές ότι εκλέχτηκαν ή όχι, με ποια σημαία εκλέχτηκαν, αυτό που έλεγες εσύ νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Στο Λεωνάρδο, καλημέρα Λεωνάρδο.

0: Διαβάζω στο real.gr για άγρια επίθεση, λέει, σκύλου έξω από φούρνο στο νοσοκομείο 66χρονος, νεκρό το κατοικίδιό του.
1: Ναι.
0: Βεβαίως θέλω να σου πω τι άλλο ήθελα να σου πω. Ο Τραμπ κατηγορεί την Κίνα πως προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2020. Μεγαλύτερη πειρατεία δεδομένων στην ιστορία.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό που λέει. Αυτό που είπε είναι ότι επί της ουσίας η Κίνα ελέγχει ψηφιακά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών. Ότι αυτό έγινε στις εκλογές του 20. Ελέγχει δηλαδή όλο το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ. Έχει διευθύνσεις, ονόματα κτλ.
0: Και αυτά είναι τώρα εκ του πονηρού. Βάζει μέσα πλατφόρμες, Ρίτσα. Και αν ισχύει αυτό για τη μία πλευρά, γιατί να μην ισχύει για την άλλη, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί το ξαναφέρνει.
0: Εάν οι ασιατικές πλατφόρμες έχουν τα στοιχεία του Παγάνη όλα, γιατί τα έχει βάλει αυτός μέσα, γιατί θέλει να ανεβάζει βιντεάκια, ας πούμε, ή φωτογραφίες, γιατί να μην τα έχουν και άλλες πλατφόρμες.
1: Ναι, αυτός λέει ότι επί της ουσίας επηρέασαν το εκλογικό. Αυτό λέει πάντα.
0: Ναι.
1: Ότι για τις εκλογές του 2020 και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το εκλογικό μου σύστημα, ναι, και πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της επιστολικής ψήφου. Δηλαδή, ναι, πώς θα είναι να έχουμε καλύτερες κλείδες ασφαλείας, ναι. Δηλαδή έβαλε πολλά πράγματα μέσα στο θέμα.
0: Μάλιστα, αυτά που συζητάνε εκεί. Γεγονός πάντως είναι ότι μετά από 2-3 χρόνια τα συζητάμε και εμείς στην Ευρώπη. Μην κάνουμε ότι είμαστε αδιάφοροι, γιατί ό,τι γίνεται εκεί γίνεται συζήτηση μετά, με μια χρονική καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε να δούμε που θα πάει το πράγμα. Σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό In Style, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: σε διαφημίσεις.
1: Να πάμε σε διαφημίσεις. Λέει ο Διονύσης ότι περιμένει ανέκδοση στο τέλος. Και επειδή έχω εδώ συνδυασμό, είναι η Ρίτσα.
0: Ναι.
1: Και είναι και η Κατερίνα εδώ, η Ρίτσα από την.
0: Τι χρυσό συνδυασμό είναι,
1: είναι χρυσό συνδυασμό. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παλιό καλό ανέκδοτο στο τέλος όμως.
0: Δεν θα προλάβεις, νομίζω. Έχω μετά τον κύριο Κατρίνη. Θα δούμε.
1: Μετά τον κύριο Κατρίνη.
0: Αν έχει χρόνο. Αλλιώς βγαίνει και στου. Βγαίνει και στου Μάνου με τον Μπάμπι να το πει.
1: Γενικά που το λέει. Για να
0: μπορεί να προλάβει να το πει στο Μάνου.
1: Όχι, θα προλάβω το πω σε σένα και στη βουτσά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά έως και την Κυριακή. Έκτακτα δρομολόγια στα υπεραστικά κτέλ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Προθεσμία ζητά ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για το δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην υπόθεση που κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών για τις άλλες δύο επιθέσεις. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδυη και η επιθυμία της οικογένειας.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Τον άλλαξα και κόμμα, επειδή είναι η εποχή που αλλάζουν κόμματα. Ναι, έλα. Λοιπόν, το ξαναπάω από την αρχή. Πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα
0: κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μας ευνηδιάσατε πρωί-πρωί και δεν είναι και δημοφιλής περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όχι τίποτα άλλο.
1: Αυτά να ξέρετε τα κάνει η Μπιζόγλη, είναι τα mind games της Μπιζόγλη, κύριε
0: Κατρίνη. Ναι, τα mind games.
2: Προσπαθεί να εκμεύσει, μάλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε την σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Λέει η κυβέρνηση μας καταγγέλλεται ως κυβέρνηση υποδίκων. Επί της ουσίας, τέσσερις είναι αυτοί που διώκονται και από ό,τι φαίνεται οι υποθέσεις τους δεν θα προχωρήσουν.
2: Καταρχάς αυτό δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν ή όχι. Καλό να μην προδικάζουν κάποιοι τη δικαστική απόφαση, αλλά είναι πραγματικά πορείας άξιων. Πώς η κυβέρνηση πανηγυρίζει που τέσσερα στελέχη της παραπέμπονται και ασκείται δίωξη για τη γνωστή, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δύο διευθυντές γραφείων υπουργών. Άρα σε λέω ότι τελικά δεν δίωξη κανένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, τώρα καλύτερα. Γιατί προηγούμενα σας
2: Ναι. Σε λίγο θα μας πείσουν ότι δεν υπήρχε καμία δίωξη, κανένα ζήτημα, ότι όταν δεν υπήρχε σκάνδαλο ΠΚΠΕ, ότι δεν καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς και η κυρία Ρέπα, ότι δεν υπάρχει μια σειρά διώξεων που ασκήθηκαν σε πάρα πολλά στελέχη εμπλεκόμενα και διορισμένα από τη Νέα Δημοκρατία, και ότι όλα αυτά ξαφνικά απαλήφθησαν επειδή από τους 11 ή 7 δεν ασκήθηκε δίωξη. Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και προσοχή από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κατανοητή προσπάθεια να βγουν έτσι μπροστά και να πούνε πράγματα έτσι ώστε να βγάλουν από πάνω τη ρετσινιά που το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ έχει κολλήσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλα τα στελέχη, όλες οι υποθέσεις, όλες οι διώξεις που ασκήθηκαν αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, αλλά νομίζω ότι δεν πείθουν πλέον κανένα.
1: Καλά, βέβαια, ο κ. Γεωργιάδης που φιλοξενήσαμε νωρίτερα μας είπε και για δύο στελέχη δικά σας, τα οποία ήταν και μάλιστα στο φιλικό κύκλο του Προέδρου. Θέλω να πω, και επίσης θέλω να βάλω και στο, για να μας απαντήσετε στην...
2: Και ο κ. Γεωργιάδης είναι γνωστός, ναι, ότι πάντα ρίχνει λάσπη στο ανεμιστήρα και πάντα είναι επισπεύδων και είναι ο προπομός έτσι μιας εκστρατείας παραπληροφόρηση από την κυβέρνηση. Τώρα, αν ο κ. Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εξομοιώσει τους βουλευτές, διευθυντές γραφείων, τους προέδρους, τους υπηρεσιακούς που τοποθετήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας με κάποιους από τους παραλήπτες των παράνομων επιδοτήσεων, είναι δικαίωμά του να το επιχειρεί. Όμως εδώ καταλαβαίνετε ότι το σκάνδαλο αυτό έχει ονοματεπώνυμο Νέα Δημοκρατία, υπογραφή κυβέρνηση Μητσοτάκη και συγκεκριμένα πρόσωπα. Χασάπη, Φραπέ, κυρία Σαμαρτίδου, τους βουλευτές που ασκήθηκαν δίωξη, τον κύριο Μελά που καταδικάστηκε, ο οποίος ήταν και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πέρα από πρόεδρος του ΠΚΠΕ, και μια σειρά στελεχών που θα δούμε εν ευθέτω χρόνο, και θα έχετε ενδιαφέρον τότε να καλέσετε τον κύριο Γεωργιάδη ή όποιον άλλο από τη Νέα Δημοκρατία τολμήσει να βγει τότε να υπερασπιστεί αυτή τη γραμμή, να δούμε τελικά τι χρώμα και τι πρόσημο έχει.
0: Εννοείται ότι έρχεται και άλλη δικογραφία, θα δούμε και άλλα πράγματα και άλλα ονόματα ή σε αυτά που ξέρουμε.
2: Εννοούμε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία παραπέμπονται και δεν είναι μόνο κοινοβουλευτικά, είναι και υπηρεσιακά, είναι και μετακλητά, είναι γνωστοί για τις επιλεκτικές σχέσεις του με το σύστημα του Μαξίμου. Όλοι αυτοί ήταν οι αυτούργοι, ηθικοί αυτούργοι και παραλήπτες ενός σκανδάλου που αφαίρεσε εκατομμύρια ευρώ από πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους για να τα δώσει στους κολλητούς του συστήματος Μαξίμου.
0: Μάλιστα. Να δούμε τώρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, τις κινήσεις του. Παρουσιάσατε το πρώτο κομμάτι για την παιδεία. Ο πρόεδρος παρουσίασε το θέμα της παιδείας. Δηλαδή,
2: όχι μόνο, κύριε Μπιζόγλη, ναι. Εμείς τις τελευταίες 10 μέρες, γιατί πρέπει να το λέμε, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις θέσεις του για τους μικρομεσαίους, για τους επαγγελματίες.
0: Αλήθεια,
2: για τους συνταξιούχους, για την παιδεία. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια και τη δημόσια υγεία, για μια σειρά θεμάτων της καθημερινότητας που καίνε τον κόσμο. Και προσέξτε, ακόμα και για την ακρίβεια, εδώ το ΠΑΣΟΚ τρεις μήνες πριν έλεγε μειώστε επιτέλους τον ειδικό φόρο για να πέσει τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Φτάσαμε να εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης μείωση 10 λεπτών και σήμερα που μιλάμε η βενζίνη έχει αυξηθεί 30 λεπτά ήδη. Άρα, αν η κυβέρνηση άκουγε μερικές από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, και η καθημερινότητα ήταν καλύτερη, αλλά και πολλά ζητήματα όπως το θέμα της παιδείας που νομίζω μας αφορά όλους, και είναι νομίζω προϋπόθεση για να αλλάξουμε πολλά πράγματα και σαν κοινωνία αλλά και σαν κράτος και διοίκηση.
0: Αλλά και η 13η σύνταξη, και αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ.
2: Εμείς είχαμε 17 μέτρα για τους συνταξιούχους, 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, μια σειρά από καταστάσεων από τον νόμο Κατρούγκαλο που μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας τον ψήφισε. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κάποια από τα στελέχη του κύριου Τσίπρα να λέει ότι θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλο σε καμία από τις εκδοχές του. Άρα, μια σειρά προτάσεων για συνταξιούχους, για τους επαγγελματίες, για τη δημόσια παιδεία, για τη δημόσια υγεία, το Παπερίν. Άρα, το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που δεν θα αργήσουν, κυρία Μπιζόγλου και κύριε Παγάνη. Και αυτό είναι σαφές παρά τις...
0: Τι το φθινόπωρο, λέτε δηλαδή τώρα 27 Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
2: Κοιτάξτε, την ημερομηνία θα διαφθορήσει ο Πρωθυπουργός. Είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάει σε εκλογές.
1: Εσείς όμως θα μας πείτε, θα καθορίσετε το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ όταν γίνουν οι εκλογές?
2: Αυτό έλεγα πριν. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή η πλειοψηφική τάση που είναι πάνω από 80% και θέλει αλλαγή διακυβέρνησης, αλλά πολυδιασπάται στην αντιπολίτευση. Σε ψήφο διαμαρτυρίας, αντίδραση στην αισθηματική, αλλά και ψήφο επιλογής, όπως θεωρούμε ότι είναι η ψήφος του ΠΑΣΟΚ, γιατί για το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και θέσεις. Εμείς λοιπόν θα παλέψουμε αυτή η πλειοψηφία αντί να πάει ως αντίδραση στις εκλογές, να πάει ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για μια αλλαγή με σταθερότητα και ασφάλεια σαν αυτή την οποία εγγυάται το ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι στο χέρι μας, δουλεύουμε σε αυτό, να αυξήσουμε τα ποσοστά μας, να πετύχουμε την νίκη στις εκλογές, να έχουμε την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, κάτι που βέβαια στις δημοσκοπήσεις σήμερα φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο γιατί είναι ρευστό το σκηνικό και αυξάνεται η τάση αλλαγής αυτής της κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν θα κρυθούμε όλοι το επόμενο διάστημα και εμείς ως ΠΑΣΟΚ αλλά και οι Έλληνες πολίτες θα κρίνουμε τη ψήφο τους αν θέλουν αλλαγή διακυβέρνησης και να υπάρχει μια κυβερνητική προοπτική ή απλά μια ψήφο αντίδρασης που ουσιαστικά θα δικαιώσει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Είναι ωραίο το δίλημα που βάζετε. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει εκεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος μπορεί να σκέφτεται να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο κόμμα. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Ίσως σε μία από τις επόμενες ημέρες, αν έχετε τη διάθεση.
2: Κύριε Παγάνη, κύριε Μπιζόγλη, τη δύναμη την έχει ο ελληνικός λαός και με την ψήφο του θα καθορίσει το πού θέλει να οδηγηθεί η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη. Να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Δελτίο το κάνεις, πάλι προλάβαμε, ούτε ρωτήσεις να κάνουμε.
0: Τίποτα. Και δεν ακούσαμε και τις απόψεις σου, δεν ακούσαμε ανέκδοτα, δεν ακούσαμε τίποτα. Και απόψεις διατυπωμένες και ούτε ανέκδοτα.
1: Λοιπόν, ένα ζευγάρι παλιό και αγαπημένο. Ένα ζευγάρι. Γυρνάει λοιπόν η κοπέλα και λέει η κυρία στον κύριο, του λέει ρε Τάκη, με απατάς? Και απαντάει ο Τάκης, όχι, λέμε. Τι έχετε πάθει όλες σήμερα?
0: Τελείωσε. Έτσι τελειώνουν τα ανέκδοτα του Γιώργου. Σα σφαίρα. Ξαφνικό θάνατο. Ναι, και εγώ έτσι το βλέπω.
1: Όχι, με προκάλεσε και μου είπε δεν προλάβει να πει ανέκδοτο. Γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά πάντα προλαβαίνει να στριμώξει ένα τόσο ωραίο ανέκδοτο. Και εντάξει, δεν είναι, ξέρεις, το θέμα μου είναι το αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να.
1: Ποιο δεν μπορείς.
0: Που το λέει, εμείς μένουμε παγωτά και ο Γιώργος γελάει.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή ο Γιώργος τουλάχιστον το χαίρεται. Υπάρχει κάποιος σε αυτή την ομάδα που χαίρεται το ανέκδοτο που λέει ο ίδιος.
1: Έχεις μια ευγενική έκφραση, όπως και ο Κουδαλάκης. Η
0: Γιουτσά
1: στην αρχή είναι αγριεμένη όταν τα ακούει.
0: Στην αρχή, αλλά μαλακώνει όμως. Μαλακώνουμε όμως σιγά σιγά στον δρόμο, μαλακώνεις, ναι, κατάλαβες. Ναι. Απλά είναι το πάντα το τέλος σου είναι απότομο.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Να ειδοποιεί.
1: Να μην προλαβαίνει να επεξεργαστεί το μυαλό.
0: Καραβαγκό. Ειδοποιεί, αγόρι μου. Λοιπόν, ακολουθεί Μάνος και Μπάμπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή
1: γεια
0: συνέχεια.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια.

0: μας ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: και 2. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
8: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
9: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Εμείς ξεκινάμε. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Αραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, περισσότεροι από 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν έως και την Κυριακή. Αυξημένη είναι η κίνηση στα κτέλ του Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια. Στο 80% οι πληρότητες στα τρένα. Στους 40 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος στην Κυριακή. Βοριάδες έως 7 μποφόρ θα πνέουν στα πελά. Για αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Ανατιμήσεις σε καύσιμα και φυσικό αέριο πυροδοτεί ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στο περιστατικό έκανε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Βροχή και σήμερα οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρα. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία εν ώψη της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας. Καρπούς αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβάτες οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχαία δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το σκυλί του σε Ευρυλίσια. Τραυματίστηκε σε χέρι, μυρό και ώμο, ενώ το σκυλί του δέχτηκε μοιραίες δακοματιές. Συνελήφθη η διοκτήτρια του ζώου. Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός. Έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών αναφέρει ότι ο κλάδος έχει μπει σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης, με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στο έλεος των Πυρκαγιών, ο Καναδάς, που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα, μαζική εγκατάλειψη περιοχών ακόμα και με βάρκες, μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Στα αθλητικά, το παρόν στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα κάνει και την απονομή του τροπέου στον νικητή. Αποχωρεί μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ΑΕΚ ο Πινέδα. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
6: Στο Κόγκυρο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και η κάθοδος από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και στα Δίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
4: Το θέμα της ημέρας.
5: Μαζική αναμένεται να είναι αυτό το τριήμερο η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Έως και την Κυριακή έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες. Τα πλοία για τα νησιά φεύγουν με μεγάλες πληρότητες. Έκτακτα δρομολόγια προβλέπονται και από τα κτέλ Κηφισού. Το πρώτο κύμα των πολιτών εγκαταλείπει άρον-άρον τα μεγάλα αστικά κέντρα Κασιανή Βραχά, αναζητώντας στίγμες χαλάρωσης.
7: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην καρδιά του καλοκαιριού και λίγο πριν από το πρώτο κύμα καύσωνα, με την έξοδο των αδειούχων να κορυφώνεται. Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο των προτιμήσεων των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να αυξάνεται καθημερινά. 23 είναι τα δρομολόγια που αναχωρούν σήμερα από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, μεταφέροντας σχεδόν 19.000 επιβάτες. 57 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι του Λαβρίου τώρα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια σήμερα, εξυπηρετώντας περίπου 5.000 ταξιδιώτες. Από τη Ραφίνα αναχωρούν 15 δρομολόγια εντός της ημέρας για τα νησιά του Αιγαίου με περισσότερους από 8.800 επιβάτες. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν από σήμερα έως και την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Το προηγούμενο διάστημα, μόνο από τον Πειραιά, Βασίλη, αναχώρησαν σχεδόν 20.000 επιβάτες, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης στα ελληνικά νησιά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς και για τους περισσότερους εργαζόμενους αρχίζει η καλοκαιρινή τους άδεια. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να πηγαίνουν στα λιμάνια τουλάχιστον 50 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου, ενώ όσοι έχουν και το όχημά τους μαζί, συστήνεται να προσέρχονται τουλάχιστον μία ώρα πριν. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που οδηγούν στα λιμάνια της Αττικής. Καλό θα ήταν οι εκδρομείς να υπολογίσουν τις καθυστερήσεις πριν ξεκινήσουν για τους λιμένες, ενώ οι αρχές συστήνουν μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων. Ας ακούσουμε ταξιδιώτες που βρέθηκαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Μίλησαν στην κρατική τηλεόραση.
8: Θα πάμε σπάρο. Άμα πάμε για πάρτι, λέει.
9: Για πάρτι.
8: Και για μπάνια.
10: Πάμε στα κουφονίσια τα υπέροχα.
11: Τρεις-τέσσερις
10: το πλάνο. Εντάξει, κατάλαβε. Τώρα είμαστε πάντα φλού.
12: Μα για το άραγμα. Πα και ψηλάρι, ναι, ακριβώ.
8: Πάμε να άξι. Τέσσερα βράδια. Είμαστε για πάρτι στο μπάνιο μας.
9: Άξο. Μέχρι την Τρίτη.
8: Έχουμε κάτι
9: μετά. Αντίπαρο. Σύγχρονο.
5: Τα στοιχεία Κασιανή από τα αεροδρόμια τι δείχνουν?
7: Και στα αεροδρόμια της χώρας, Βασίλη, παρατηρείται αυξημένη κίνηση με ταξιδιώτες από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Μόνο τον Ιούνιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό την διαχείριση της Fraport διακινήθηκαν 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή 250.000 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2025. Ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,7%.
5: Ανάμεσα σε αυτούς τους ταξιδιώτες είναι και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει και στα κτέλ Κηφισού.
7: Γεμάτα να χωρούν, Βασίλη, και τα υπεραστικά λεωφορεία. Ενδεικτικά, από τα κτέλ Κηφισού προς Θεσσαλονίκη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 9 δρομολόγια που αναχωρούν με πληρότητες που φτάνουν το 100%, ενώ χρειάστηκε να προγραμματιστούν 2 επιπλέον λόγω της αυξημένης ζήτησης. Από τα κτέλ Λιωσίων τώρα, διπλά αναχωρούν τα λεωφορεία για το λιμάνι Μαντουδίου, ενώ τα δρομολόγια για Έδιψο και Κύμη φτάνουν με πληρότητα 100%. Είναι μεγάλη η ζήτηση για Εύβοια.
5: Πολλοί συμπολίτες μας τώρα, Κασιανή, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους. Γι' αυτό το λόγο προγραμματίζονται και έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εξόδους των εθνικών οδών.
7: Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχιάς στους αυτοκινητοδρόμους όλης της επικράτειας. Από τις 4 το απόγευμα σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Οι ίδιες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και την Κυριακή από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, αυτή τη φορά στις εισόδους των Εθνικών Οδών. Τα τελευταία Σαββατοκύριακα, Βασίλη, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Φαίνεται πως πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας προτιμούν κοντινές ολικοήμερες αποδράσεις που όταν συνδυάζονται με τους λωόμενους που αποχωρούν από τις παραλίες δημιουργούν ουρές χιλιόμετρων.
5: Είναι και λόγω οικονομικής στενότητας, Κασιανή.
7: Ναι, το βλέπουμε και στις έρευνες ότι προχωρούν, προτιμούν οι πολίτες και εργαζόμενοι λιγότερες μέρες σε πιο κοντινές αποστάσεις. Αυτή την ώρα, μας τα είπε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, ενώ τόσο η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών όσο και η άνοδος του Κηφισού προς την Αθηνών Λαμία είναι μπλοκαρισμένες και οι καθυστερήσεις αυτές αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ώρες.
5: Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ζώνες ασφαλείας, αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ όταν πιάνουμε τιμόνι και χαμηλές ταχύτητες για να φύγουμε και να επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια. Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Τα μελτέμια επιμένουν, καθώς επικρατούν άνεμοι που φτάνουν κατά τόπου στα 7 μποφόρ. Αλλά δεν αναμένεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η μαζική φυγή, Τάσο Αρνιακέ, γίνεται με σχετικά δροσερό καιρό λόγω των βοριάδων. Πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα, τι δείχνουν οι προβλέψεις?
11: Οι προβλέψεις, Βασίλη Τερζάκη, δείχνουν ότι θα αρχίσει να μας επισκέπτεται ο πρώτος ήπιος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού για την Ελλάδα, καθώς περιμένουμε τον Ιδράργυρο από αύριο να αγγίξει τους 40, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα περιμένουμε, αλλά και την Τρίτη, να ξεπεράσει τους 41, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου, όμως προσοχή, όχι παντού, αλλά τα 41 και τα 42 θα είναι στις κλειστές παιδινές περιοχές, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Λαμίας, η πεδιάδα της Βιωτίας, η Αργολίδα. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Από την άλλη, δεν φαίνεται το βράδυ η θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς, θα είναι χαμηλότερα στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα βράδια θα είναι σχετικά δροσερά. Όχι τόσο δροσερά όσο την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε, όμως θα είναι δροσερά. Και δεν θα κρατήσει και πολύ, αφού από την Τρίτη το βράδυ και κυρίως την Τετάρτη και μετά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν, επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα βουνά. Με άλλα λόγια, θα είναι ένας σύντομος καύσωνας. Καύσωνας όμως, αφού η Ιδάργυρος θα φτάσει και τους 40 με 41. Έτσι, αύριο Σάββατο περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μπόρες μάλιστα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της Ροδόπης. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, ρηπές έως και 7. Δεν θα έχουμε πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς τα καράβια θα κινηθούν κανονικά σε όλα τα πελάγη μας. Κάποιες δυσκολίες όμως θα υπάρχουν στην κίνηση των φουσκωτών μικρών ελαφρών σκαφών. Η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 37 με 39, δεν αποκλείται να δούμε και κανένα σαραντάρι στην Θεσσαλία. Ενώ στις Κυκλάδες μόνο 32 θα βαθμούς περιμένουμε και στα υπόλοιπα νησιά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η πεδιάδα της Μεσαράς στην Κρήτη, θα φτάσουμε τους 34 με 36. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, βορειαδάκι 4 με 5, στα νυχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 35 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου. Όμως στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από τον Οροπό, το Μαραθώνα μέχρι την Ραφίνα, το Μάτι, τη Λούτσα και το Λαύριο, θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε επίσης λιακάδα, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα για κάποιες μπούρες, κυρίως ψηλά στο Χορτιάτι. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.
5: Άρα μας είπε, Στάσο, ότι έως και την Τρίτη περίπου αναμένουμε, ναι, 40-41, ναι, βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
11: Όχι
5: στην Αττική. Με τα μελτέμια τι γίνεται? Το βοριαδάκι θα συνεχιστεί?
11: Εξασθενεί λιγάκι το μελτέμι, θα πέσουμε στα 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Δεν θα έλεγα ότι εξασθενεί τελείως, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κατεβάσει λίγο ταχύτητα και αυτό θα έχει σαν συνέπεια και την άνοδο της θερμοκρασίας.
5: Και οι βροχές και οι καταιγίδες που περιμένουμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος
11: θα είναι αρκετές. Θα είναι πιο εκτεταμένες, θα επηρεάσουν εκτός από τα βουνά και ορεινές και περιοχές χαμηλότερα, στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα κυρίως.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε θερινούς ρυθμούς μπαίνει και το λεκανοπέδιο, καθώς μειώνονται οι συχνότητες διέλευσης των σειρμών του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από τις στάσεις. Μειώνονται επίσης τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ και ενισχύονται οι γραμμές προς αεροδρόμιο Πειραιά και τις κοντινές παραλίες. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
13: Σε ισχύ έχει τεθεί, όπως είπες Βασίλη, το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, με τον ΟΑΣΑ και τη Στασί να προσαρμόζουν τα μέσα στη μειωμένη επιβατική κίνηση που καταγράφεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η σταδιακή επιστροφή στο χειμερινό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Η βασικότερη αλλαγή αφορά τις περισσότερες λεωφοριακές γραμμές και τα τρόλεϊ, όπου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται πιο αραιά. Παρά τις αλλαγές, οι συγκοινωνιακοί φορείς επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όσων παραμένουν στην Αττική. Τούτου. Αυξημένη συγκοινωνιακή κάλυψη προβλέπεται στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο λιμάνι του Πειραιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής, όπου η επιβατική κίνηση αυξάνεται τους ερινούς μήνες. Παράλληλα, η λεωφορειακή γραμμή 122, που συνδέει τη Βάρκιζα με τον σταθμό μετρό Αργυρούπολη, θα εκτελεί πλέον δρομολόγια καθημερινά και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περίοδου, να πούμε ότι τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας οι φοιτητικές λεωφορειακές γραμμές 242, 250 και Ε90. Καθώς η συζήτηση για τις συγκεκριμένες διαδρομές περιορίζεται σημαντικά κατά τη θερινή περίοδο.
5: Να ενημερώσουμε τον κόσμο ανά πόσα λεπτά θα έχουμε διελεύσεις σειρμών στα μέσα σταθερής τροχιάς, Σοφία.
13: Πλέον λοιπόν στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου τα δρομολόγια διεξάγονται κάθε 7 με 7,5 λεπτά τις εργάσιμες ημέρες. Στη γραμμή 2 του μετρό κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, και κάθε 5 έως 7 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Στη γραμμή 3 του μετρό, λόγω εργασιών αναβάθμισης, τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής και κάθε 5,5 έως 8 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Το τραμ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με δρομολόγια περίπου ανά 12 λεπτά έως τις 10 το βράδυ, διευκολύνοντας κυρίως τις μετακινήσεις προς τις παραλίες της Αττικής. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια και τυχόν αλλαγές μέσω της εφαρμογής τηλεματικής και της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ.
5: Αίσθηση προκαλεί τώρα, Σοφία, ανάρτηση που δείχνει εργαζόμενο σε τουριστική επιχείρηση στην Πάρο να σερβίρει κρασί σε πελάτες μέσα στη θάλασσα. Πώς σχολιάζουν το περιστατικό επαγγελματίες του κλάδου, καθώς ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε συμβεί και στη Ρόδο και είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων?
13: Πράγματι, Βασίλη, είναι οι έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτό το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν σερβιτόρο σε παραλία της Πάρου να μπαίνει στη θάλασσα προκειμένου να εξυπηρετήσει λιώμενους, οι οποίοι παρέμειναν μέσα στο νερό. Το περιστατικό του επαναφέρει στο προσκήνιο εικόνες που είχαν καταγραφεί πριν από 2 χρόνια στη Ρόδο και είχαν προκαλέσει αντιδράσεις για τις εργασιακές συνθήκες. Το βίντεο προέρχεται από γνωστή παραλία της Πάρου, όπου ο εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης φαίνεται να μπαίνει στα ριχά για να γεμίσει τα ποτήρια πελατών με κρασί, ενώ εκείνοι απολαμβάνουν το ποτό τους χωρίς να βγουν από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar κλείθηκε να δώσει εξηγήσεις στο λιμένα αρχείο αλλά και την αστυνομία, ενώ η Ένωση Καταστηματαρχών Πάρου αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα.
5: Το κύμα φυγής των πολιτών, όπως είπαμε, σταδιακά κορυφώνεται. Πολλοί, λόγω της οικονομικής στενότητας, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους σε κοντινούς προορισμούς για να γλιτώσουν το κόστος των εισιτηρίων. Η νέα ανάφλεξη, ωστόσο, στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τις τιμές του μαύρου χρυσού. Η Συμφωνία Κυβέρνησης Διελιστηρίων επιχειρεί να βάλει ανάχωμα στις ανατιμήσεις Σύση Σταυροπιεράκου, ωστόσο, η πρωτοβουλία από το ράλι ανόδου σχεδόν εξανεμίζεται.
14: Πράγματι, Βασίλη, αν δούμε ότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα στον κόλπο, στον περσικό κόλπο εντείνεται και επηρεάζει τις διεθνείς αγορές, είναι αναμενόμενο και στην ελληνική αγορά να καταγράφεται μια άνοδος των τιμών. Να πούμε ότι το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, από τα περίπου 71 δολάρια στις αρχές Ιουλίου, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τα 85 δολάρια, ενώ την ίδια ώρα ανωδικά κινείται το φυσικό αέριο με την τιμή του να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή πάνω από τα 57 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και περισσότερων μηνών. Οι εκτιμήσεις της αγοράς μάλιστα κάνουν λόγο για διατήρηση των υψηλών τιμών, καθώς δεν φαίνεται άμεση αποκλιμάκωση. Μέσα λοιπόν σε αυτές

0: Να λυγητρώ. Το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζει να κρυβαίνει και εδώ είναι το, αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1 ευρώ και 88 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένο κατά περίπου 4,5 λεπτά. Μάλιστα, προβλέψεις είναι ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης που πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο υψηλή και θα φτάσει να πωλείται και πάλι ακριβότερα από την αμόλυβδη. Η τιμή του έχει καταγράψει ήδη αύξηση άνω των 30 λεπτών στα πρατήρια μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τα πρατήρια που σήμερα παρέλαβαν ντίζελ το πωλούν ακόμα και 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα που πωλείται και η αμόλυβδη. Τώρα, οι τιμές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στην αμόλυβδη είναι αυτές που αναφέραμε, αλλά σε τουλάχιστον 15 νομούς της χώρας η μέση τιμή ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ. Και βέβαια πρωταθλητές στην ακρίβεια είναι τα νησιά των Κυκλάδων, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Εκτός όμως από τα καύσιμα έχουμε και το μέτωπο του ρεύματος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Ναι, η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος χθες και σήμερα καταγράφει σημαντική άνοδο ανά μεγαβατόρα. Χθες ήταν 142 και 135 ευρώ αντίστοιχα. Η μέση τιμή από τις αρχές του μήνα έχει πιάσει ήδη τα 115 ευρώ, κάτι που αυξάνει πολύ τις πιθανότητες στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Αυγούστου να υπάρξουν αυξημένες τιμές.
1: Και το λες αυτό γιατί εσείς οι Σταυροπιεράκου θυμόμαστε τους προηγούμενους μήνες ότι πολλοί πάροχοι είχαν απορροφήσει τις αυξήσεις αυτές.
0: Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο ερώτημα. Αν και σε αυτή την περίπτωση θα βάλουν πλάτη οι πάροχοι, θα απορροφήσουν τις τιμές, θα τις συγκρατήσουν ώστε να μην τα νοικοκυριά μην βρεθούν αντιμέτωπα με νέες μεγάλες αυξήσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για τον δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αναφορά στην υπόθεση έκανε και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο δικαστικό Μέγαρο οδηγήθηκε σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Φέρεται να ήταν αυτός που πήρε τα κλειδιά του σπιτιού που χρησιμοποίησαν οι δύο δράστες ως ορμητήριο και καταφύγιο πριν και μετά την επίθεση. Χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του στην Άνω Πόλη, χωρίς σύμφωνα με πληροφορίες να προκύψουν αξιόλογα ευρήματα. Φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας και να πέταξε το κινητό του. Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης ομάδας αντευξιαστών, ενώ όπως είπατε και εσείς, ο συλληφθής έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και πάμε στην δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης πολιτικής τρομοκρατίας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα. Είπε, βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάρματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε όπως είπα από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία, είπε, της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Βροχή ήταν και σήμερα οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν νωρίτερα Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει μάλιστα η πολιτική γραμματεία εν ώψη της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Να πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς η μαζική φυγή βουλευτών από το κόμμα της Κουμουνδούρου αλλάζει τα δεδομένα του κοινοβουλευτικού χάρτη. Η κυρία Γεροβασίλη, Γιώργο, ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Τι με λιγενέστε?
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι για την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Βασίλη Κόκαλη.

0: Ίσως έχουμε την πρόθεση ανεξαρτητοποίησης για την πρώτη και παρέτησης για τον δεύτερο, ναι. Καθώς φαίνεται πως όπως και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου θα λειτουργήσει με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση αυτές οι εξελίξεις. Η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα.
1: Ο λόγος.
0: Φαίνεται ότι εκεί το γεγονός ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις μπροστά.
1: Για να μην υπάρξει πρόβλημα στις συνεδριάσεις που είναι προγραμματισμένες.
0: Πολύ σωστά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι και το Προεδρείο χρειάζεται να έχει αρκετούς αντιπροέδρους προκειμένου να ανεβαίνουν στις πολύ ωραίες συνεδριάσεις.
1: Άρα, για να ακριβολογούμε, Γιώργο, είχαμε προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης.
0: Ακριβώς, από την κυρία Γεροβασίλη και από τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Θυμίζω ότι προαναγγελία απαραίτησης έχουμε και από τον κύριο Σιμεών και Δίκογλου. Περιμένουμε τις παραιτήσεις των δύο βουλευτών, του κύριου Κόκαλη και του κυρίου και Δίκογλου, εντός της επόμενης εβδομάδας. Και εκεί βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι αναπληρωτές τους, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν τη βουλευτική έδρα μετά την παραίτηση των δύο. Σήμερα είχαμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Μίλτου Ζαμπάρα από την Ετωλακαρνανία και του κυρίου Διονύση Καλαματιανού, μέχρι πρότινος γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σε επίπεδο Βουλής, αυτό που αναμένεται να απασχολήσει άμεσα στην περίπτωση της ανεξαρτητοποίησης της κυρίας Γεροβασίλη είναι η εκλογή νέου αντιπροέδρου της Βουλής. Θυμίζω ότι με βάση την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής από τη στιγμή που αφήνει την έδρα του κόμματος με το οποίο εξελέγει ή έστω αποχωρεί από το κόμμα με το οποίο εξελέγει, τότε χάνει και την ιδιότητα του αντιπροέδρου, ο εκάστοτε αντιπρόεδρος, από όποια κοινοβουλευτική ομάδα και προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική του ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εκλογή προέδρου θα πρέπει κάποια στιγμή, ενδεχομένως αυτό να γίνει μετά την επαναφορά από τις θερινές διακοπές, τις εργασίες της Βουλής, να προτείνει νέο πρόσωπο το οποίο θα καλύψει τη θέση αντιπροέδρου. Και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που προκύπτει μετά τη συνεχής αποχωρήση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη μείωση της κοινοβουλευτικής της δύναμης είναι τι πρόκειται να γίνει χωροταξικά στη Βουλή. Αυτή την ώρα οι ανεξάρτητοι νομίζω ότι έχουν
1: αυτό πιάσει. Αυτό θα σε ρωτούσα, πώς είναι πλέον οι ανεξάρτητοι?
0: Νομίζω ότι έχουν πιάσει τον αριθμό 60 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε το 2023 με 47 βουλευτές και κατέλαβε τα μπροστινά έδρανα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ πιθανό να μείνει με λιγότερους από 10 βουλευτές. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατά τα μπροστινά έδρανα στην αίθουσα της Ολομέλειας.
1: Όλοι μιλούν για μονοψήφιο αριθμό βουλευτών.
0: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κάτω και από την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και μένει να δούμε πώς ο πρόεδρος της Βουλής αμέσως μετά την επαναφορά στις εργασίες από τις θερινές διακοπές θα ρυθμίσει και αυτό το ζήτημα. Δεν αποκλείεται να έχουμε μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ολομέλειας, δηλαδή να έρθει μπροστά άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και να πάει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλάζει λοιπόν το κοινοβουλευτικό τοπίο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
2: Ό,τι έχει γίνει, είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπιαμε ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης, οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, οφείλουν να είναι παρούσες και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μία μάχη. Δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το κατοικίδιό του έξω από φούρνο στα Βρυλίσια. Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ οι δαγκωματιές απέβησαν μοιραίες για το σκυλί του. Η Πελαγία Κατσούλη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.
3: Έτσι ακριβώς είναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Δυσάρεστο περιστατικό. Λίγο μετά τις 7.30 περίπου το πρωί, έξω από φούρνο επί της οδού Κύπρου στα Βρυλίσια, μια 48χρονη είχε μπει μέσα στο μαγαζί.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
3: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
7: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. Τα 6 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πλήθος κόσμου απέτησε φοροτιμή στη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πριν από λίγο μεταφέρθηκε στην τελευταία κατοικία της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συνάδελφοι, φίλοι και απλός κόσμος είπαν στη σπουδαία ηθοποιό το ίστατο χαίρε. Έλαβε το τελευταίο θερμό χειροκρότημα, το οποίο θα τη συνοδεύει στη γειτονιά των Αγγέλων. Η παρακαταθήκη που αφήνει είναι σπουδαία. Όλοι ωστόσο οι παρευρισκόμενοι μίλησαν για το ήθος και το ύφος της Νίκη Κότσου, λέγοντας ότι ήταν υποδειγματικό.
1: Ναι, Βασίλη, αυλαία για τη Μάρο Κοντού. Η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Η Μάρο Κοντού οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και πλήθος κόσμου να δίνουν το παρόν για το τελευταίο αντίο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών και ακολούθησε η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην τελετή, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ο επικίδιος που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού επί σειρά ετών. Όπως είπε, καλή μου Μάρο, θα μας λείψεις πολύ, μιλώντας για μια γυναίκα με ψυχή, χιούμορ και αξιοπρέπεια. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της δημόσιας ζωής, καθώς συνδέθηκαν με βαθιά προσωπική φιλία. Η Μάρο Κοντού του είχε εκμυστηρευτεί και μία από τις τελευταίες επιθυμίες της, όταν η αγαπημένη τους παρέα βρέθηκε ξανά γύρω από το τραπέζι να αφήσουν μία θέση καινή για εκείνη, με ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο μπροστά στην καρέκλα της, όπως συνήθιζε στις κοινές τους συναντήσεις. Η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε από τον Νικήτα Κακλαμάνη χθες το βράδυ, ο οποίος φρόντισε να υπάρχει στο τραπέζι της παρέας τους το ουίσκι και το τσιγάρο όπως ακριβώς το είχε ζητήσει. Ιδιαίτερη ήταν και η επιθυμία της οικογένειας, η οποία ζήτησε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα, έναν οργανισμό με τον οποίο η Μάρο Κοντού είχε στενή και ουσιαστική σχέση, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του την περίοδο 2004-2006, προσφέροντας σημαντικό κοινωνικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια επεδίωξε, αν και τελικά τα στεφάνια ήταν πολλά, η μνήμη της να τιμηθεί μέσα από μια πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, αξίες που τη χαρακτήρισαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Το τελευταίο αντίο είπαν οι συνάδελφοί της από τη σειρά την τελευταία που συμμετείχε η Γη της Ελιάς, μεταξύ των οποίων Ανδρέας Γεωργίου και Άιτζελα Γερέκου. Επίσης ήταν εκεί για να την αποχαιρετήσουν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Ευελίνα Παπούλια, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Κοραλία Καράντι, ο Χάρης Ρώμας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιώργος Καραμίχος, η Νίκη Παλικαράκη, η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Έλενα Ακρίτα, ο Ρέστης Ανδρεαδάκης, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής όπως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Γιώργος Βουλγαράκης. Με την ολοκλήρωση της τελετής, Βασίλη, έπεσε η αυλαία σε μια σπουδαία πορεία 7 δεκαετιών. Ωστόσο, η παρουσία της Μάρος Κοντού παρέμεινε ζωντανή μέσα από τις εμβληματικές ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και μέσα από την ανθρωπιά, όπως είπες, και την αξιοπρέπεια που τη συνόδευαν σε κάθε βήμα της ζωής της.
0: Και θα συνοδεύει η παρουσία της μέσω των ταινιών της και τις επόμενες γενιές. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Έλενα Ακρίτα, η Άντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου.
2: Η Μάρο πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της.
3: Όταν η Μάρο Κοντού είπε «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη», στην επική ταινία του Γιώργου του Τζαβέλα, πολλές καταπιεσμένες γυναίκες στις σκοτεινές αίθουσες του σινεμά της δεκαετίας του 60 είπανε «Μπράβο, κοπελάρα μου». Η Μάρο ήταν αυτόνομη, δεν βασίστηκε σε κανέναν άντρα, ήταν ένα πραγματικό γαντράκι με μπέσα, με αρχοντιά ψυχής.
4: Ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή, γεμάτη από γενοδορία, αγάπη, καλοσύνη για όλους μας.
5: Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ.
0: Ενημερώνουν, κυρίες κύριοι, ότι έχουμε νεότερα από την Κουμουνδούρου με μια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που χρήζει πολλών ερμηνεών. Γιάννη Τσακίρη.
6: Δεν χρησιμοποιώ να ερμηνεών τελικά, Βασίλη, καθώς πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι μίλησα με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και είναι ξεκάθαρο ότι ο κριτικός βουλευτής αποσύρεται από την κούρσα διεκδίκησης της ηγεσίας της, να είναι δηλαδή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας απέναντι στη Ρένα Δούρου.
0: Μια τελευταία εξέλιξη που ανατρέπει τα πάντα που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής.
6: Ακριβώς. Ανέβασε μια ανάρτηση από τα σφακιά ο κριτικός βουλευτής, ο οποίος έγραφε: «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλωνών κουμάντα», μια μαντινάδα δηλαδή, και έγραφε χαρακτηριστικά χαιρετίσματα από σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε», καταλήγει στην ανάρτηση του. Όπως καταλαβαίνεις, αμέσως σήμανε συναγερμός. Επικοινωνήσαμε με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και υποστηρικτή του και μας είπε ότι δεν πρόκειται να κατέβει, δεν θα είναι υποψήφιος. Τα κουκιά άλλωστε δεν βγαίνουν και δεν έχει κανένα νόημα να κατέβει για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα μας ενημέρωσαν ότι γύρω στις 3 θα έχουν ήδη μια σύσκεψη και όταν το ρώτησα χαρακτηριστικά αν θα δώσει το παρόν στην Κεντρική Επιτροπή, είπε ότι πιθανότατα θα είναι εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι πλέον έχουμε μια εξέλιξη που αλλάζει, όπως είπες και εσύ, τα πάντα. Η Ρένα Δούρου ουσιαστικά ως μόνη υποψήφια θα είναι και η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο το πρωί στις 9 με 11 θα ψηφίσουν οι εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μετά θα έχουμε τη συνεδριάση της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί που θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος, με να δούμε αν τελικά όντως θα δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, καθώς δεν αποκλείεται, έτσι όπως πάει η κατάσταση, να έχουμε μια διάσπαση μέσα στη διάσπαση. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα.
0: Αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη. Καρπούς φαίνεται ότι αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβάτες οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχιά δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η βελτίωση του οδικού δικτύου. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
7: Κατά 22% μειώθηκαν τα τροχιά δυστυχήματα στην Ελλάδα το 2025 σε σχέση με το 2024. Οι 517 καταγεγραμμένοι θάνατοι στους δρόμους της χώρας μας πέρυσι αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση από το 1963 που ήταν 598. Παρότι η Ελλάδα παρέμεινε το 2025 πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε θανάτους σε τροχιά δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων, η σημαντικά πτωτική πορεία του συγκεκριμένου δείκτη αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για την κατάσταση στους δρόμους της χώρας μας. Συγκεκριμένα, οι 50 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων το 2025 στους ελληνικούς δρόμους ξεπερνούν μεν τους 43 του μέσου όρου μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως αντιστοιχούν ταυτόχρονα σε μείωση 22% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, να πούμε ότι η περσινή επίδοση των 517 θυμάτων στους δρόμους της Ελλάδας αποτελεί μείωση της τάξης του 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη επίδοση του 2015, όταν 793 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, και 69% σε σύγκριση με το 2005, όταν είχαν καταγραφεί στους ελληνικούς δρόμους 1658 θάνατοι. Όπως επισημαίνεται από ειδικούς, καθοριστικό ρόλο στη μείωση των τροχιών δυστυχημάτων έπαιξαν η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η συστηματικότερη έλεγχη της τροχίας σε όλη τη χώρα. Να σημειωθεί ότι η πιο άσχημη χρονιά για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα ήταν το 1998, όταν στους ελληνικούς δρόμους καταγράφηκαν 2.182 θάνατοι σε τροχιά δυστυχήματα. Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Αττικής, μίλησε στο Real FM και εξήγησε τι βοήθησε ώστε να μειωθούν τα τροχιά δυστυχήματα στη χώρα μας, ενώ επισήμανε και το τι θα πρέπει να γίνει ακόμη ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση αυτών.
8: Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας. Οι νόμοι βγαίνουν για να τους τηρούμε και να παραμένουμε όλοι ασφαλείς σε ένα κοινόβιο των δρόμων. Θεωρώ πως με το νέο σύστημα Οδυσσέας, το οποίο ουσιαστικά έχει τα τρία συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία και με την περιφέρεια και τις περιφέρειες γενικότερα, ιδιαίτερα η προσπάθεια της τροχέας να τηρείται ο νόμος, αλλά και η περιφέρεια Αττικής έβαλε και τις κάμερες στις 388, έτσι ώστε επιτηρείται και το κόκκινο φανάρι μια εγκληματική ενέργεια. Και άλλες τέτοιες λοιπόν σε αυτό το δίκτυο καμερών να προσθεθούν, ελπίζω πολλές, έτσι ώστε σιγά σιγά να αλλάξει ο Έλληνας νοοτροπία και κουλτούρα και αντιμετώπιση στο δρόμο. Και αυτό μπορεί δυστυχώς να γίνεται γιατί προστατεύουμε τα χρήματά μας και το πορτοφόλι μας και το δίπλωμά μας σε σχέση με τη ζωή μας. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι μπορεί, σίγουρα αυτός ο τρόπος αλλάζει νοοτροπίες όπως είχε αποδειχθεί και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης. Και εκεί λειτουργούν συστήματα τα οποία είναι χιλιάδες κάμερες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν απτά αποτελέσματα. Ελπίζω να συνεχιστεί και σιγά σιγά να δούμε μια διαφορετική συμπεριφορά με λιγότερους νεκρούς κάθε χρόνο για να φτάσουμε στο σημείο 0, το οποίο βέβαια είναι τοπικό.
0: Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, όπως αναφέρει η έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ο κλάδος έχει μπει πλέον σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης, με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου είναι πλέον πραγματικότητα, Εύα Οικονομάκη, καθώς καταγράφεται σταθερή αύξηση των ξένων αφίξεων πέραν των μηνών που ήταν παραδοσιακά φορτωμένοι.
9: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ο ελληνικός τουρισμός λοιπόν φαίνεται πως κάνει ένα ακόμη βήμα προς την άγγιση της εποχικότητας, καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να ταξιδέψουν στη χώρα μας και εκτός των μηνών που καταγράφεται υψηλή ζήτηση. Τα στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία και επεξεργάστηκε το EOV στην τελευταία έκθεσή του, δείχνουν ότι την περίοδο από το 2023 έως και το 2025 αυξήθηκε αισθητά το ποσοστό των διεθνών αφίξεων που πραγματοποιούνται εκτός του τρίτου τριμήνου, δηλαδή πέρα από τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Ανάλογη να πούμε ότι είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τουριστικές τις πράξεις. Μετά το 2022 λοιπόν, τα έσοδα που καταγράφονται εκτός της καλοκαιρινής περίοδου ακολουθούν ανωδική πορεία. Μάλιστα, το 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 46% των συνολικών εισπράξεων από επισκέπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 50% από ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, να πούμε ότι αυξάνεται και η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση τους μήνες εκτός αιχμής, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια των ταξιδιών διεθνώς γίνεται ολοένα και μικρότερη. Στα θετικά στοιχεία προσμετράται και η μείωση της διαφοράς στη διάρκεια παραμονής μεταξύ του καλοκαιριού και των υπόλοιπων εποχών. Και να πούμε, Βασίλη, ότι αυτή η μετατόπιση ενισχύει και την ανθεκτικότητα του τουρισμού και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου με μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους, όπως είπες και εσύ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκεται ο Καναδάς, που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα. Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και με βάρκες.
10: Δυστυχώς, Βασίλη, οι πυρκαγιές στον Καναδά έχουν λάβει ιστορικές διαστάσεις, με τις φλόγες να επεκτείνονται διαρκώς στο βορειοδυτικό Οντάριο. Μόνο χθες ξέσπασαν 23 νέες πυρκαγιές, τουλάχιστον 500 μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα. Ο καπνός έχει φτάσει και έχει καλύψει και μια πολύ μεγάλη ζώνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Μεσοδυτικές έως τις Βορειοανατολικές Πολιτείες. Εικόνες δείχνουν τη Νέα Υόρκη και τον Ντιτρόιτ να έχουν χαθεί μέσα στον καπνό. Οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση προειδοποιήσεων προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο αυτό είναι δυνατόν και να αποφεύγουν τον αποπνικτικό και αυθυνυγιεινό αέρα. Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα, καλώντας επίσης τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω. Περίπου 24 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στον Καναδά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Όπως είπες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στον Τάριο αναμένεται να σημειωθούν αρκετά εκτεταμένες καταιγίδες στις επόμενες ημέρες, αλλά η βροχή ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών.
0: Διάγγελμα τώρα, Τζένι, προς τον Αμερικανικό λαό. Απίφθινε ο Τραμπ, κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και δήλωσε πως θα προχωρήσει σε αποχαρακτηρισμό απόρριτων πληροφοριών.
10: Στο διάγγελμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε πως η Κίνα απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων ήδη από τις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, γιατί είναι άλλωστε εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδείξεις πως του έκλεψαν τη νίκη σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση και ότι δεν κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν. Το Πεκίνο από την πλευρά του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, καλεί την Ουάσιγκτον να πάψει να χρησιμοποιεί την Κίνα ως προεκλογικό ζήτημα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αναφέρει ως κακόβουλες συκοφαντίες και κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, ο Τραμπ αξίωσε επίσης να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας την ομιλία του από το Λευκό Οίκο χθες, υποστηρίζοντας πως ενέρχονται και αυτά σε συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.
0: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα αρχίσει με μεταγραφές και αποχωρήσεις από τις ομάδες της Super League. Δημήτρη.
11: Έτσι είναι, γιατί αποχωρεί από την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια ο διεθνής Μεξικανός μεσοεπιθετικός Ορμπελίν Πινέδα. Θα στεκίσει την καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, την Μοντερέι, στην οποία προπονητής είναι ο πρώην τεχνικός ένωσης Ματίας Αλμέιδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Μοντερέι στην ΑΕΚ για την απόκτησή του. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασία στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 29χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζολ Ρόκα, που αγωνίζονταν στη Χιρόνα. Μεταβαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να σωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Φιλικό παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στις 7.30 το απόγευμα με την Ολλανδική Φορτούνα Σίνταρτ. Εκτός δράσης, σοβαρό πλήγμα στο Παναθηναϊκό. Για ένα χρόνο θα μείνει ο Ισλανδός στόπερ Σβέριν Ίγκανσον, που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Rapid Viennis. Υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Επίσης, για 6 εβδομάδες θα λείψει από τους πράσινους ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ρήξης εσωπλαγίου συνδέσμου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος διεθνής αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, που αγωνίζεται στην Κοπενχάγη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελεί από τον ΠΑΟΚ ο διεθνής Μεξικανός δεξιός μπακ Χόρχε Σάντσες, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του και στην Άτλας. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στην Ρουμανία 4-2 στα πέναλτι την Κρούζ. Πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου στο Λιούμπιν στην Πολωνία, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Ουκρανική ομάδα. Και η δεύτερη αναμέτρηση 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, Βασίλη, όπου ακριβώς ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει.
0: Ο ίδιος θα απονέμει το βραβείο στον νικητή.
11: Βέβαια, είναι πλέον δεδομένο, γιατί ανακοινώθηκε επίσημα από τον Λευκό Οίκο η παρουσία του στον τελικό της Κυριακής ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη. Παρουσία του Προέδρου, λοιπόν, θα κάνει και την απονομή του τροπέου. Διαιτητής ο Σλοβένος Ελίτ της κατηγορίας UEFA, Σλβάκο Σβιντιτς, θα διευθύνει το παιχνίδι. Πρέπει να πούμε τώρα ότι για μία ακόμη πρωτοπορία έχει ετοιμάσει FIFA για τον τελικό, καθώς οι παίκτες της ομάδας που θα κατακτήσουν το τρόπαιο ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα παραλάβουν εκτός από το κύπελο και ειδικά δαχτυλίδια πρωταθλητή στα πρότυπα των μεγάλων αμερικανικών διοργανώσεων, όπως γίνεται στο NBA. Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει μικρογραφία του τροπαίου του Μουντιάλ με ειδική χάραξη στο εσωτερικό του. Πάμε και πάλι στα εγχώρια θέματα. Ξεκίνημα στα εντός έδρας παιχνίδια τη Super League θα έχουν και οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την έδρα τους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή. Στα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 22 Αυγούστου. Ο πρόεδρος Σέπο Μάγκης Γκαγκάτσης ζήτησε από τις ομάδες της Super League να εστιάσουν και στη χρησιμοποίηση Ελλήνων παιχτών κάτω των 21 ετών, όπως γίνεται στο κύπελο Ελλάδος.
12: Η Super League 1 είναι η τελευταία στην Ευρώπη όσον αφορά την αξιοποίηση ποδοσφαιριστών κάτω των 21. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Στο κύπελο Ελλάδος, το οποίο διοργανώνει ΕΠΟ, όπως γνωρίζετε, προσπαθούμε να επιβάλλουμε την χρησιμοποίηση νέων ποδοσφαιριστών και πραγματικά κάποια στιγμή, επειδή είναι γνωστό ότι οι προπονητές ούτως ή άλλως αρέσκονται πιο πολύ συνήθως στους έμπειρους παίκτες, να σκεφτούμε να γίνει και στη Super League. Είναι νέα παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, θέλουν να μπουν στις ομάδες, θέλουν να παίξουν και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό εδώ δημιουργεί μια κρίση γενικότερη στο ποδόσφαιρό μας, γενικότερη στα νέα παιδιά, με αποτέλεσμα οι εθνικές μας ομάδες να μην μπορούν στη συνέχεια να πετυχαίνουν και όλα αυτά εδώ τα οποία θέλουμε.
11: Τέλος, την Αμερικάνιδα Αλίσια Πάρκς αντιμετωπίζει Μαρία Σάκαρη στον προημιτελικό του Athens Open, πρώτο σερβίς 7.30 το απόγευμα στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ.
0: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr την ανάρτηση με τη ματινάδα του Παύλου Πολάκη προς απόσυρση υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στο real.gr ο ΠΚΠ ολόκληρη πράξη αρχαιοθέτησης για τους 7 νυν και τους 2 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Οι κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν ζωτικά συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεις σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη ισοδεξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026, με το 53% να σχεδιάζει προσλήψεις παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται κατά 83%, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Κύρια εμπόδια παραμένουν το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου και το υψηλό λειτουργικό κόστος. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά τη μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοδότηση καινοτόμων τομέων. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, οι εταιρείες στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με όσα αναδεικνύει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από 9 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία. Το 65% θεωρεί ότι.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στου 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Απαντάει η κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου. Επαναλαμβάνω 211-200-8200. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Όσοι και όσες θέλετε να στείλετε κάποιο email στην εκπομπή στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.

0: Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, όπως την Τετάρτη, την Πέμπτη, έτσι και σήμερα μαζί. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, θα είμαστε μαζί για το επόμενο δύο ώρο, όποια κύριο ποιος κύριος μπορεί να βγει στον αέρα, ό,τι κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο για την αθλητική επικαιρότητα, που σήμερα βέβαια όλο το βάρος πέφτει στην ΑΕΚ, δεδομένου ότι συμφώνησε με την Monterrey για τον Πινέδα, για τη μεταγραφή του Πινέδα στην ομάδα του Ματίας Αλμίδα. Τον ήθελε, τον πήρε. Εντάξει, άμα κρίνω τώρα από τα social media υπάρχει γκρίνια, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι και την επιθυμία του παίκτη, ο οποίος ήθελε να γυρίσει στην πατρίδα του, είναι πάρα πολύ σημαντικό, με 8 εκατομμύρια ευρώ, θα τα δούμε στην συνέχεια. Είναι το θέμα που κυριαρχεί. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει τον Φαν Τρόγγελεν από την Τουρκία, ειδικά τώρα που τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά ο Ίγκασον. Οπωσδήποτε χρειάζεται ένα στόπερ, μην σας πω δύο, κανονικά για μένα θέλει δύο, πας περιπτώσει είναι ενδυνάμει βασικό στόπερ, είναι και αριστεροπόδαρος. Στον Ολυμπιακό κυριαρχεί το θέμα του Τζολάκη, οι Άγγλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει συμφωνία για να συνεχίσει την καριέρα του στη ΧΑΛ. Στον ΠΑΟ κομμάτος βγήκε και είπε ότι σύντομα θα δείτε και επόμενες μεταγραφές, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ με τον Βιερίνια. Στο μπάσκετ δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, ήρθε χθες ο Γιαμπουσέλε, τον Ρόμπινσον Έρλ ανακοίνωσε ο Άρης, από εκεί και πέρα περιμένουμε τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις και φυσικά όλοι είμαστε στο ρυθμό του τελικού του Μουντιάλ την Κυριακή το βράδυ, η Αργεντινή κόντρα στην Ισπανία, 10 ώρα το βράδυ από την κρατική τηλεόραση του Νιου Τζέρσι, παρουσία του Τραμπ. Ενώ να πούμε, ήδη έχουν κάνει και κάποια δημοσιεύματα που βλέπω σε ξένα site ότι θα έχει πάρα πολύ αέρα, φοβούνται μήπως υπάρχει ένας μικρός τυφώνας εισαγωγικά, συζητάνε πάλι για αναβολή του τελικού. Όλα αυτά βέβαια είναι πολύ πρόωρα να τα λέμε, πάντως προκαλεί τεράστια εντύπωση τα νούμερα που πραγματικά μας ζαλίζουν όσον αφορά τον τελικό. Όταν λέω τα νούμερα, εννοώ τα εισιτήρια, το κόστος. Τα είπα και τις προάλλες, αλλά εδώ τώρα τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή στη θύρα 21 που είναι η VIP, εν πάση περιπτώσει, το εισιτήριο έχει φτάσει τα 28.479 δολάρια. Αυτά είναι επίσημα που σας λέω. Έχουν ανακοινωθεί στην Αμερική. Έσπασε το ρεκόρ ακόμα και το Super Bowl, που είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει αυτό. 29.000 δολάρια. Παραλαμβάνω, 29.000 δολάρια. Για ένα παιχνίδι, και ας είναι ο τελικός, και ας παίζει ο Μέση με το Γιαμάλ, και ας έπαιζε ο Μέση με το Ρονάλντο. Το πιο φθηνό, κυρίες και κύριοι, κοστίζει 7.451 δολάρια και ο μέσος όρος τιμής για τον τελικό είναι 11.327 δολάρια. Για να ακούσουμε τον κύριο Λευτέρη από τον Βύρονα, η πρώτη γραμμή. Γεια σας, κύριε Λευτέρη. Ακούω τη φωνή μου, κύριε Λευτέρη, το ραδιόφωνο κλείστε.
1: Κοστίζει 7.451.
0: Κύριε Λευτέρη.
2: Ναι, ναι.
0: Το ραδιόφωνο κλείστε γιατί ακούμε τη φωνή μου.
2: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Ωραία. Λοιπόν, μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, στον αέρα είστε, γεια σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Ήθελα να μιλήσω για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ.
0: Βεβαίως.
2: Μου αρέσει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αλλά τώρα το συγχάθηκα και θα σας πω γιατί. Πώς γίνεται ένας μπασκετμπολίστας ή ένας ποδοσφαιριστής, μιλάμε ο πιο χειρότερος, έτσι, το να παίρνει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, 3 εκατομμύρια για να τα βγάλει ένας Έλληνας.
0: 100 ζωές θέλει.
2: Εργαζόμενος.
0: Ναι.
2: Θέλει 300 χρόνια... 300 χρόνια για να δουλέψει για να σοφαρίσει τα 3 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε. 300 χρόνια για να σοφαρίσει τα 3 εκατομμύρια που θα πάρει αυτός. Και αυτός θα τα βγάλει ξεκούραστα ένα χρόνο, ενώ αυτός και τα 300 χρόνια θα δουλεύει, καταλαβαίνει πως δουλεύει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πείτε μου εμένα, τι να με συγκινήσει από ένα ποδοσφαιριστή ή ένα μπασκετμπολίστα, τι έχει παραγίνει το κακό, κύριε Κολοκοτρώνη?
0: Ναι.
2: Τελικά το ποδόσφαιρο έχει και το μπάσκετ, γενικά ο αθλητισμός έχει γίνει business. Business δισεκατομμυρίων. Και οικονομάνε πάρα πολλοί παράγοντες. Πάρα πολλοί. Από εταιρείες που από να αρχίσει και που να τελειώσει.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι, όπως τα λέτε, έτσι.
2: Καταλάβατε.
0: Έτσι είναι.
2: Πείτε μου, τώρα εγώ τώρα πω για το παγκόσμιο. Τι ποδόσφαιρο παίζετε? Άθλιο. Το Αγγλία με την που έβλεπε Αγγλία-Αργεντινή, Με παίρνει ο ύπνος. Ποιο ποδόσφαιρο? Τίποτα. Καλά, εντάξει, μην, δεν, και έλεγα αν θα δω τον αγώνα, τον τελικό. Έλεγα.
0: Να.
2: Αλλά όπως σας είπα τώρα γι' αυτό, λοιπόν, δεν γίνεται τώρα να βλέπω εγώ έναν αγώνα και να βλέπω τους εκατομμυριούχους. Και όχι μόνο αυτό, αυτοί μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όχι για να δείξουν μπαλά, για να δείξουν το βαμμένο μαλλί τους, τα τατουάζ και... μιλάμε τατουάζ για το μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Για μένα συχάθηκα πραγματικά τον αθλητισμό. Τον συχάθηκα. Δεν είναι για μένα. Ας καθίσουν οι πλούσιοι να το βλέπουνε.
0: Καλώς, κύριε Ελευθερή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πριν πω, επειδή έχω υποσχεθεί με ένα-δύο τραγούδια και κρατάω τον λόγο μου, έτσι, έχω μια παραγγελιά για τον Πασκάλι τον Τερζή. Είναι το καινούριο που είχε βγάλει, τα καινούργια μάλλον. Το θέλω να είσαι πάντα εκεί, το οποίο το έχει γράψει η Βίκη Γεροθόδωρη, η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου. Ακούσουμε λοιπόν τον Πασκάλι με την απίστευτη φωνάρα και θα τα πούμε για τον Πινέδα.

Γεια σου Κοσμά από τα Γιάννα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στάθη, ήρθε και το email, είμαστε ok, εντάξει. Γιάννη, χαίρομαι που βρήκες 1.400 ευρώ δολάρια από το Μαϊάμι. Ο Γιάννης από το Μαϊάμι. Ό,τι διάβασα χθες και σήμερα, τα νούμερα που λέω συγκεκριμένα είναι της Οργανωτικής Επιτροπής. Δεν είναι από το μυαλό μου, έτσι. Και μιλάμε για σειρά VIP. Το διευκρίνησα. Εσύ έχεις βρει 1.400 δολάρια. Πάλι καλά. Βέβαια, όχι ότι είναι φτηνό 1.400 δολάρια, αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον το βρήκες, μπράβο σου και να χαρείς τον αγώνα. Λοιπόν, Πινέδα, έλεγα και χθες ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει πρόταση, όμως το γεγονός ότι βγήκε ο Νίκολιτς και είπε ότι να ξεκαθαρίσει τη θέση του ο Πινέδα, κάτι σήμαινε. Αυτό είναι η λογική. Σήμερα λοιπόν έγινε γνωστό ότι όντως υπάρχει αυτή, όχι η πρόταση, δεν είναι πρόταση, γιατί όταν καταθέτεις ρήτρα για ομάδες στο Μεξικό, αν την καταθέσεις τη ρήτρα, δεν μπορεί να φρενάρει, εκτός αν δεν συμφωνεί όσον αφορά το πώς θα καταβληθεί αυτή η ρήτρα. Η ΑΕΚ συμφώνησε. Θα δώσουν 4 εκατομμύρια ευρώ τώρα και τα 4 το επόμενο καλοκαίρι. 8 εκατομμύρια. Εδώ τώρα δίστανται οι απόψεις, όπως το βλέπει ο καθένας. Άλλος λέει ότι είναι πολλά, άλλος λέει ότι είναι μια χαρά τιμή. Περισσότεροι λένε ότι είναι λίγα. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι είναι λίγα για την αξία του Πινέδα, ο οποίος είναι στα 30 του. Ένας Πινέδα, ο οποίος από τους καλύτερους ξένους που έχουν φορέσει αυτή τη φανέλα της ΑΕΚ, 174 μάτς, 20 γκολ, 17 ασίστ, πήρε 2 πρωτάθληματα, ένα κύπελο, μια τετραετία. Πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε. Πρόσφερε στην ΑΕΚ, έτσι. Εγώ κάποια στιγμή, σαν είπα από τον χρόνο, είχα πει ότι καλό θα είναι αυτή η ρήτρα να γίνει μια αναπροσαρμογή, να αυξηθεί τουλάχιστον από 12 έως 15 εκατομμύρια. Αυτή ήταν η άποψή μου και φυσικά να γίνει και αναπροσαρμογή των αποδοχών του Πινέδα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως δεν έγινε. Οπότε η ΑΕΚ πριν 4 χρόνια ξόδεψε 6-7 εκατομμύρια, τον πήρε στην αρχή δανεικό από θέλετα κλπ. Και τώρα έρχεται στα 30 του και τον δίνει 8 εκατομμύρια. Με τα δεδομένα της αγοράς, τα οικονομικά δεν είναι πολλά τα λεφτά. Επαναλαμβάνω, με τα δεδομένα της αγοράς, τα λεφτά θα μπορούσε να ήταν πολύ περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, η είδηση λοιπόν είναι ότι τέρμα ο Πινέδα για την ΑΕΚ, ένας Πινέδα που θα παίρνει στη Μοντερέι 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο χωρίς την εφορία για τετραετές συμβόλαιο, απίστευτα ποσά, και για τα δεδομένα στο Μεξικό, για έναν παίκτη 30 ετών που πλέον θα έχει χάσει και τη θέση του στην εθνική ομάδα στο Μεξικό. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δικά τους θέματα, δεν μας ενδιαφέρουν. Πλέον τώρα θα πρέπει η ΑΕΚ να βρει έναν παίκτη εφάμιλο, ανάλογης αξίας ή και καλύτερο. Ο Νίκολιτς ήθελε μια τριάδα. Τον Πινέδα, τον Μαρίν και τον Γκάιρινεν. Υποτίθεται, θεωρητικά, θα ξεκινάει με Πινέδα, ξεκινούσε με Πινέδα και τον Μαρίν, και ο Γκάιρινεν θα ερχόταν σαν η λύση, είτε να παίζει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα βλέπει αυτά ο Σέρβος προπονητής. Τώρα θέλει έναν παίκτη ο οποίος να κάνει τη δουλειά του Πινέδα, που δεν ήταν εύκολη. Ναι, μεν ο παίκτης αυτός δεν ήταν εξάρι, ήταν περισσότερο ένα οχτάρι δημιουργικό, όμως έκανε και τη δουλειά του εξαριού μαζί με τον Μαρίν. Και βέβαια, επειδή ακριβώς ο Νίκολιτς δεν είχε κλασικό κόφτη, πώς έπαιζε η ΑΕΚ, πάρα πολύ κοντά τις γραμμές, φοβερό τρέξιμο, ήθελε να μην φαίνονται τα κενά και τα κατάφερε. Στην αρχή υπήρχαν προβλήματα, όμως στην πορεία τα κατάφερε, η ομάδα βρήκε τη συνοχή, βρήκε τη χημεία της, βρήκε ισορροπία και στο τέλος πήρε και το ποτάσμα. Αυτά λοιπόν είναι υπέρ του προπονητή. Εγώ προσωπικά, όσοι με ακούτε, ξέρετε ότι δίνω μεγάλη σημασία στο εξάρι. Γενικά, στη ραχοκοκαλιά μιας ομάδας, που για μένα είναι ο τελευταίος παίκτης στην άμυνα, εντάξει, τώρα παίζουν έτσι όπως παίζουν, δεν υπάρχει τελευταίος στα δικά μου μάτια. Αυτός, εν πάση περιπτώσει, που ηγείται. Το παλιό center back, η σκούπα, το παλιό πεντάρι που λέγαμε. Μπροστά του ο παίκτης στο εξάρι, το οχταροδεκάρι και ο center four. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά μιας ομάδας. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν είχε εξάρι. Όμως και ο Πινέδα και ο Μαρίν έκαναν μια εξαιρετική δουλειά. Και αυτό πιστώνεται στον Νίκολιτς. Το θέμα λοιπόν είναι τώρα πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΑΕΚ
έχει λύση. Δηλαδή, δεν ξέρω βέβαια πότε θα σκάσει αυτή η είδηση. Πάντως η ΑΕΚ έχει λύση. Σε λίγες μέρες θα βρει τον αντικαταστάτη, γιατί επαναλαμβάνω, θέλει βασικό. Από εκεί και πέρα, το τι άλλο θα κάνει, εάν δηλαδή, γιατί ο Γεωργίου

0: να ακουστεί πολύ καλά λόγια και θα τον δει ο Νίκολιτς και θα δούνε τι άλλο θα κάνουν. Αν θα πάρουν ακόμα έναν ακραίο, αυτό θα εξαρτηθεί και αν θα φύγουν ο Λιούμπισιτς, αν θα φύγει ο Ελίασον κλπ. Αυτά δεν είναι πρώτης γραμμής. Αυτή τη στιγμή το θέμα που απασχολεί την ΑΕΚ είναι αυτό του Πινέδα, γιατί καταλαβαίνετε διαφορετικά είναι να κάνεις τα σχέδιά σου με το συγκεκριμένο παίχτη και να ξέρεις ότι έχεις το κεφάλι σου ήσυχο στη μεσαία γραμμή, και διαφορετικό είναι τέλη Ιουλίου να σου λέει ο παίχτης ότι εγώ φεύγω, γιατί ήταν η επιθυμία του. Τώρα κάποιοι που στέλνετε μηνύματα, που φωνάζετε, που βρίζετε, ό,τι και να λέτε, η ΑΕΚ ήθελε να τον κρατήσει. Βέβαια δεν του έκανε την τεράστια προσφορά. Σας έχω πει, ο Πινέδα έπαιρνε ένα 300, η ΑΕΚ του πήγε ένα 850 και με τα μπόνους ανέβαινε πάνω από τα 2 εκατομμύρια. Ο Πινέδα αυτό που ήθελε ήταν 2,3 με 2,5 και τελικά στο Μεξικό θα πάρει 3. Εξασφαλισμένα, επαναλαμβάνω, με την εφορία από την Monterrey. Και το πιο σημαντικό είναι, για να μην λέμε πολλά, ότι ο Πινέδα πήγε και γύρισε σπίτι του και έχει τον Αλμίδα, που ξέρετε ότι είναι σχέση πατέρα με γιου. Τον έφερε στην ΑΕΚ, τον ήθελε, δεν μπορούσε να τον πάρει στη Σεβίλη, αλλά τα δεδομένα εκεί. Τον παίρνει λοιπόν στη Monterrey. Ήθελε και ο παίκτης να φύγει. Το να φωνάζετε, να βρίζετε, ας πούμε, βλέπω εδώ ο Νίκος από τη Φιλαδέλφια, ο Χρήστος από τον Περισσό, παιδιά, ό,τι και να λέτε, η Γιάννα από τη Νέα Ιωνία, δηλαδή δεν μπορεί να τον κρατήσει. Ένας παίκτης θα θέλει να φύγει, δεν μπορεί να τον κρατήσει η ομάδα. Όχι να λέγεται Ηλιόπουλος Μελισανίδης, όπως και να λέγεται. Είναι η επιθυμία του παίκτη. Το να μου πεις, να μου κάνεις κριτική ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ ως ΠΑΕ να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί η ρήτρα ήταν μόνο για το Μεξικό, για την Ευρώπη δεν υπήρχε ρήτρα. Δηλαδή, αν ερχόταν μια ομάδα από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Αγγλία, θα τον έδινε 8, θα τον έδινε 15. Λογικό νομίζω είναι. Για να ακούσουμε τον κύριο Νεόφυτο από το Μενίδη. Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ρία Λεπτά, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω για το Τολιόπουλο. Ήθελα πάρα πολύ να το πάρουμε αυτό το παίχτη στο μπάσκετ, αλλά ο Άρης, αυτός μάλλον αισθηματικά ήταν και πιο δεμένος με τον Άρη και καλά έκανε. Εντάξει,
0: θα έχει και μουρμούρα στο σπίτι, η γυναίκα του είναι ΠΑΟΚΖΟΥ, αθλήτρια του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
0: αλλά το παιδί σου λέει, εντάξει, δεν κοιτάει και το συμφέρον του, που νιώθει καλύτερα.
1: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, αυτός μπορεί αισθηματικά...
0: Ναι, σου λέει εκεί, εκεί νιώθω καλύτερα. Θα αναδειχθώ πιο σωστά. Εντάξει.
1: Μα πέσει και βασικός εκεί και στα δύο ημίχρονα και είναι ηγέτης του Άρη. Άμα έχετε προσέξει.
0: Ναι.
1: Σε όλη τη σεζόν που πέρασε ήταν και πιο φορμαρισμένος. Τώρα στο Παναθηναϊκό τι έγινε, μάλλον εγώ πιστεύω ο Τούρκος λίγο πρέπει να τον έχει πάει πέρα τον Τολιόπουλο. Δεν ξέρω, έτσι.
0: Όχι, δεν του φέρθηκε, δεν του φέρθηκε καλά. Κατά γενική ομολογία και γενικά στους Έλληνες και στο Ροκαβόπουλο και στο Μήτογλου δεν φέρθηκε σωστά.
1: Ναι, εγώ δεν νομίζω ο κύριο Γιαννακόπουλος να φταίει σε αυτό. Γιατί τα βάλανε και με το κύριο Γιαννακόπουλο ότι δεν βάζει για το Τολιόπουλο, αφού.
0: Δεν μπορούν, κύριε Νόβιτε, δεν μπορούν. Όπως είπαν και Αγγελόπουλοι, δεν μπορεί να έχει 14 παίκτες και οι 10-12 να παίρνουν από 3 εκατομμύρια ο καθένας. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Τώρα είδαμε όλοι το παιχνίδι. Εγώ τι να πω, αυτό το παιχνίδι, όπως έχω πει, ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ αντιαθλητικό. Η Αγγλία με την Αργεντινή. Λες και παίζανε αυτό το Αμερικάνιο, αυτοί που είναι φουσκωμένοι, πώς τους λένε.
0: Το ράγμπι.
1: Ναι, λες και παίζανε έτσι. Ναι, και μου πήγε περίεργο γιατί είναι δύο ομάδες τεράστιες τεχνικές. Και λέω πώς παίζουν αυτοί. Και άμα πρόσεξες, κύριε Γιώργο, και στον εθνικό ύμνο, είδες με τι πάθος το
0: πράγμα. Η Αργεντίνη, η Αργεντίνη.
1: Όπως λες και ετοιμαζόταν.
0: Αυτή ετοιμαζόταν για πόλεμο. Για πόλεμο ετοιμαζόταν.
1: Ναι, λες και στο Βιετνάμ ετοιμαζόταν.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, τώρα μας έμεινε αυτό το τεράστιο παιχνίδι, τεράστιο ενδιαφέρον. Μακάρι να γίνει ένα. Αν και οι Ισπανοί με τους Αργεντινούς έχουν καλές σχέσεις και νομίζω μιλάνε και την ίδια γλώσσα. Και δεν νομίζω να έχουν επεισόδια. Πάλι με την Αγγλία μπορεί να είχαν και, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, Μήπως το

0: τους με το Μαραντόνα με το χέρι είχαν και αποθυμένα.
1: Καλά, εντάξει, αυτά, εντάξει, αυτό τώρα έγινε μια φορά. Το 2002 βέβαια είχαν κερδίσει με το πέναλτι του Μπέκαμ. Είχαν πάρει την εκδίκησή τους.
0: Θα παρακολουθήσουμε και την εκπομπή που κάνεις τέτοια ώρα.
1: Ωραία, ωραία κύριε Νεύτη. Να είστε καλά. Ναι. Έκλεισε γραμμή. Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε. Ευχαριστώ πολύ. Μια και είπε για Αγγλία, υποτίθεται ανακοινώθηκε ότι στηρίζει η Αγγλία τον Τούχελ. Εγώ λοιπόν θα σας πω μια είδηση κατευθείαν από το νησί, μιλώντας με ένα πολύ μεγάλο δημοσιογράφο, Βρετανό, ο οποίος μου μετέφερε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις, και το κρατάμε, με τον Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα από τότε που έφυγε από τη Σίτη είναι ελεύθερος. Δεν έχει πει τι θέλει να κάνει. Τον πολιορκεί η Εθνική Ιταλίας. Υπήρχαν και δημοσιεύματα στην Ιταλία που λέγανε ότι είναι κοντά σε συμφωνία. Αλλά στην Αγγλία, σύμφωνα με τον συνάδελφο, τον θεωρούν ιδανική λύση, γιατί είναι πολλά χρόνια στο νησί. Έκανε την Σίτη να είναι σούπερ ομαδάρα. Την έφτασε στην κορυφή. Ξέρουμε ποιος είναι. Δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος, από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο, και εκτιμούν ότι με τον Γκουαρδιόλα η Εθνική Αγγλία θα μπορεί να βρει τα πατήματά της, μπορεί να μπει σε έναν άλλο δρόμο. Επαναλαμβάνω, είναι είδηση χθεσινοβραδινή από τη Βρετανία, δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
9: Μάτς. Ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι είναι στημένα κάποια παιχνίδια, ότι υπάρχουν μεγάλες ενοχές σε μέση για μάλλον και ούτω καθεξής. Το ακούω παντού, όπου και να ψάξω να ρωτήσω, όλοι πιστεύουν ότι δεν είναι 100% καθαρό το Μουντιάλ, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς. Όχι, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά, κύριε Γιώργο, δεν τα πιστεύω αυτά. Θα ακούσουμε μια ακροάτρια, μην περιμένει η κυρία, και θα σας απαντήσω. Κυρία Κατερίνα.
10: Ναι, γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη. Τι κάνετε?
9: Τι κάνετε, πώς είστε, καλά είστε?
10: Εντάξει,
9: ζέστη
10: πολύ.
9: Εντάξει, καλοκαίρι είναι, τι να κάνουμε.
10: Δεν αντέχω τίποτα αυτόν τον καιρό.
9: Εντάξει,
10: δεν
9: τι να
10: αντέχω
9: κάνω.
10: Αυτή τη μαυρίλα που κυκλοφορεί, που υπάρχει γύρω μας, όλα αυτά δεν τα... Είναι πρωτόγνωρα, κύριε Κολοκοτρώνη, δεν ξέρω. Είναι κακή, πολύ κακή χρονιά. Τέλος πάντων, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τους πολέμους, με τα παιδάκια, αυτά που... Σκοτώνονται, δεν ξέρω. Δεν είναι καλά πράγματα.
9: Ναι, γενικά οι ειδήσεις δεν είναι καλές. Τι να κάνουμε. Έχουμε μπει στο χορό, χορεύουμε.
10: Ναι.
9: Αυτή είναι η ζωή μας. Τι να σας δεν, τι να πούμε, ό,τι και να πούμε.
10: Η ζωή δεν έπρεπε να είναι έτσι, κύριε Κολοκοτρώνη. Μία είναι.
9: Ναι.
10: Και πρέπει να επικαιρόμαστε.
9: Ναι, εντάξει.
10: Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν. Τέλος πάντων, σας ήθελα να σας ευχηθώ. Καλό καλοκαίρι.
9: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
10: Να ξεκουραστείτε, να γυρίσετε καλά, χαρούμενο.
9: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
10: Ευτυχισμένος να είστε, κύριε Κολοκοτρώνη.
9: Και εσείς, κυρία μου, και εσείς.
10: Να πω ότι έχασα τη Γαλλία μου.
9: Εντάξει.
10: Ήμουνα με δύο, για το Μουντιάλ, ήμουνα με δύο ομάδες. Ευτυχώς παραμένει η μία, η Αργεντίνη, την αγαπώ πολύ. Ελπίζω να το πάρει. Μ' ακούτε?
9: Βεβαίως σας ακούω, βεβαίως.
10: Λοιπόν, θα σας χάσω αυτό τον καιρό.
9: Όχι, γιατί τον Αύγουστο θα παίξουν 19 εκπομπές με αφιερώματα.
10: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
9: 19 εκπομπές. Επομένως, ουσιαστικά δεν με χάνετε καθόλου. Θα με ακούτε κάθε μέρα.
10: Ναι, πρέπει να ξεκουραστείτε, κύριε.
9: Εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει. Είναι η δουλειά τέτοια. Η δουλειά αυτή δικιά μας δεν είναι εύκολο να καθίσεις χωρίς να ασχοληθείς. Δηλαδή και να μην έχεις ραδιόφωνο, έχεις τηλεόραση. Και να μην έχεις τηλεόραση, έχεις εφημερίδα. Είναι πολλά, είναι πολλά. Δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε και εμείς σαν άνθρωποι να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες μας.
10: Να είστε λοιπόν. Να περάσετε καλά με την οικογένεια.
9: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
10: Καλή
9: να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριε Κατερίνα μου και εσείς ό,τι επιθυμείτε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, απλά να θυμίσω ότι αύριο ακούτε 2-5 Κουγιουμτζή την Κυριακή Πυθαγόρα και θα είμαστε μαζί το διήμερο 25-26 Ιουλίου. Θα είμαστε κανονικά το Σάββατο 25 του μηνός με τηλέφωνα και την Κυριακή 26, τελευταία εκπομπή αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρτή με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, για να απαντήσω στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, και εγώ τα διαβάζω, υπάρχουν και συνωμοσιολόγοι και λένε τα δικά τους, εν πάση περιπτώσει. Ας πούμε την Αγγλία. Η Αργεντινή κέρδισε από τον διαιτητή, έκανε κάτι ο διαιτητής, τη βοήθησε? Όχι. Αυτή που βοήθησε την Αργεντινή ήταν η Αγγλία, η ίδια η Αγγλία, με την ιτοπαθή τακτική του προπονητή της που γύρισε τόσο πίσω. Με την Αίγυπτο έγινε τίποτα με τη διαιτησία? Η Αιγύπτη ήταν 2-0 και δεν πιστεύαν να τα κερδίσουν. Ήρθε το 2-1 και τα κάνανε πάνω τους. Να το πω έτσι όπως είπα χθες για την Αγγλία, το ίδιο ισχύει για την Αίγυπτο. Η Αργεντινή έφτασε εκεί που έφτασε διότι είναι πολεμιστές. Το πιστεύουν, το νιώθουν, έχουν απίστευτο πάθος για την εθνική τους. Θέλουν ένα ακόμα μουντιάλ, το τελευταίο του Μέση, ο οποίος, όπως είπα και χθες, ο Μέση μετά τα 34-35 έχει πετύχει πράγματα και θάματα. Γιατί παλιά το μυαλό του ήταν στην Μπαρτσελόνα. Τα είχε δώσει όλα. Η εθνική Αργεντινή ήταν σε δεύτερη μοίρα. Ενώ τώρα βλέπετε ότι για μένα δεν διάλεξε τυχαία το MLS. Σύν ότι πήρε πολλά λεφτά και είναι βασιλιά στο Μαϊάμι. Αλλά είναι άλλες οι απαιτήσεις. Γι' αυτό τώρα μπορεί και κρατάει τον εαυτό του και τον διαχειρίζεται. Η Ισπανία. Η Ισπανία την ξέρουμε. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μπορεί να μην έχει την ατομική ποιότητα των Γάλλων, αλλά έχει ομαδική ποιότητα. Έχει ταυτότητα στο παιχνίδι της. Δηλαδή πριν το Μουντιάλ τι λέγαμε όλοι? Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινία. Και λέγαμε άντε outsider την Αγγλία που εγώ δεν το πίστευα. Το έλεγα. Και το έγραφα και το έλεγα. Αλλά δεν μου έμασε είναι έκπληξη ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή ή να ήταν Ισπανία-Γαλλία ή Γαλλία-Αργεντινή. Κάπου εκεί θα πήγαινε το πράγμα. Ο κύριος Βασίλης από την Οικία. Κύριε Βασίλη.
11: Καλησπέρα κύριε Κολοκλατρώνη.
9: Γεια σας.
11: Σας παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Σας ακούω τακτικότατα. Τακτικά πάντα σας ακούω και όλες τις εκπομπές του Ριάλ. Δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο, να σας πω την αλήθεια μου. Εγώ γέννημα Χρυμανικιώτης, γενικός είμαι. Το γενικό εγώ δεν είχα μιλά, αλλά μας χάρισε χαρές. Κάποια στιγμή βγήκαμε και Ευρώπη.
9: Ναι, ναι.
11: Και προηγούμενος.
9: Ο Ιωνικός ήταν η πρώτη ομάδα που ασχολήθηκα ρεπορτάζ. Ήταν το 1983 με πρόεδρο το Σπανό, τον πατέρα του Γιώργου.
11: Πρόεδρο και ήταν Κανελάκη.
9: Όχι, το 83 σας λέω.
11: Όχι, θα λέω, για εμάς πρόεδρο.
9: Α, εντάξει. Και γενικός αρχηγός, εκεί γνώρισα, γενικός αρχηγός τότε που ασχολήθηκα εγώ, ήταν ο Μελισανίδης.
11: Βέβαια, η
9: 1983.
11: Η μετέπειτα μεγάλη.
9: Μετά, εντάξει, ο Κανελάκης ήταν μετά, ναι, εντάξει.
11: Εντάξει, τι να. Να, ας πούμε, προηγουμένως μιλήσατε για τη Ραγκοκαλιά, όταν ο γενικός έφτασε τόσο ψηλά που έφτασε, την άμυνα ήταν ο Πλάιβιτ. Μέση ήταν Αντριόλη και μπροστά ήταν ο Μπρούστερ.
9: Ναι, ο Σκοτσέλης.
11: Βέβαια, τριάδα τότε, εκπληκτική τριάδα δηλαδή. Η Ραγκοκαλιά που έτσι προηγουμένως.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Η Ραγκοκαλιά και έπαιξε εκπληκτικό ποδοσφαίρο. Δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδοσφαίρο, πιο πολύ τοπικιστικά με το ελληνικό. Εμένα τα αθλήματα που...
9: Φέτος η ομάδα είναι γάμα εθνική, έτσι.
11: Ναι, ναι.
9: Τι θα κάνει φέτος, πώς είναι, τι λένε?
11: Θα σας πω ότι έχω χάσει την επαφή μου, ότι πλέον δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο. Κάποτε είχαμε και σε άλλα γήπεδα, αλλά δεν πειράζει. Για τα αγαπημένα, πέρα από το πηγητικό, ότι ας πούμε ήταν, είναι για εμάς ο γενικός είναι σημείο συνάντησης. Όλοι οι συμμαχητές από το 62 χρονών, όσοι έχουμε μείνει, βρισκόμασταν στο κήπεδο του Ιωνικού, ήταν ο τόπο συνάντηση. Πάντα, α πούμε, το Κυριακή Παρακυριακή θα βρισκόμασταν εκεί.
9: Ναι.
11: Ήταν πιο συναισθηματικά. Αλλά εντάξει, εμένα τα αθλήματα που μου αρέσουν υπερβολικά είναι, α πούμε, το πόλο. Το πόλο χαίρομαι να βλέπω πόλο. Βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο, τέτοια αθλήματα.
9: Ωραία, πολύ ωραία.
11: Μπάσκετ δεν μπορώ να το πια γιατί είναι όλοι ξένοι. Όπω και το ποδόσφαιρο. Με τι άλλο που έκανα να δω να σα πω δεν με ενθουσίασε. Δεν έφερα να πω πολλά για το ποδόσφαιρο. Θέλω να σα πω συγχαρητήρια για τι εκπομπέ, τι μουσικέ κυρίω. Και μια εκπομπή που ήταν όχι συγκινητική, ήταν η εκπομπή αυτή που βάλατε του Μητροπάνου τα δεύτερα τραγούδια.
9: Ναι, τα κρυφά που λέμε.
11: Τα κρυφά. Mm. Αυτά θα παίξουν κάποια στιγμή σε μαγαλύτερη.
9: Αυτά μισό λεπτό να σας πω και πότε τα έχω υπολογίσει.
11: Μα μη μου το λέτε. Θα σας ακούω. Αν θα παίξουν.
9: Λοιπόν, εδώ για απλά να το πω και στον κόσμο. 16 του μηνός, 16 Αυγούστου.
11: Ναι.
9: 16 Αυγούστου θα παίξουν τα κρυφά και μία μέρα πριν, δηλαδή το 15 Αυγούστου που είναι έτσι η μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή θα είναι τα παραδοσιακά που σημείωσαν τεράστια επιτυχία. Και την επόμενη μέρα κρυφά. Τα κρυφά 16 Αυγούστου. Γιατί τα ζητάει πολλοί κόσμος. Γιατί πολλοί δεν τα ξέρανε. Δεν τα ξέρανε αυτά τα κομμάτια. Ότι έχει πει ο Μητροπάνος τόσο μεγάλα κομμάτια.
11: Το λατρεύω και μόλις άκουσα τώρα να τραγουδάει αυτά τα κομμάτια Μητροπάνος και να του δίνει τέτοια διάσταση.
9: Αφού κάποιοι μου λέγανε ότι τα λέει και καλύτερα, ας πούμε, π.χ. από το Καζατσίδη ή το Διονυσίο.
11: Καλά, εντάξει.
9: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας όπως τα βλέπει τώρα.
11: Ναι, δεν είναι κανένα και Μητροπάνος να μιλήσει κανένα. Ήταν από μόνο και όλοι αυτοί πάνω.
9: Είναι τραγουδάρες. Τρομερές.
11: Ναι, σε μερικά βαλά κλάμα, δηλαδή εκεί στα άξενε εσύ τώρα, δηλαδή τώρα θα ακούσα τον Μητροπάνο ότι αγάπησε.
9: Τις αγάπησε αίματα, ναι, βέβαια.
11: Τι εξέλεσε άρα.
9: Ναι, αυτό.
11: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
9: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
11: Εμένα και τη σύζυγό μου.
9: Ευχαριστώ πολύ.
11: Είναι δυνατό και να ακούμε. Αύριο έχουμε Ούβατε, Κουγιουμτζή, μάλλον.
9: Κουγιουμτζή, ναι, Σταύρο Κουγιουμτζή. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
11: Λατρεμένο
9: εκεί, Σταύρο. Να είστε καλά.
11: Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλό Σαββατοκύριακο και στον Νίκο με την οικογένειά του που είναι τώρα, μου λέει, έχει κινησούλα. Παιδιά, τώρα είναι Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Εντάξει, λίγο στην αρχή θα έχετε μια ταλαιπωρία. Καλή διάθεση. Δεν τρέχουμε στον δρόμο. Να πάμε υγιείς, να πάμε με ασφάλεια, να περάσουμε καλά και να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Αυτό προέχει. Θετική διάθεση. Ραδιοφωνάκι, μουσικούλα, δεν τρέχει τίποτα. Καλώς τον Παναγιώτη Κόρινθο.
12: Καλησπέρα, έλα Παναγιώτη. Καλησπέρα,
9: τι γίνεται
12: σε όλους. Καλά, όλα μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Δόξα τω Θεώ, τώρα γυρίσαμε το μεσημέρι από μπάνιο. Κατά τύχη έβαλα το ραδιόφωνο.
9: Ναι, ναι.
12: Έψαχνα, λέω, να ακούσει τώρα, λέω, κανένα ναι. μουσική και έπεσε αυτή η
9: νυχτερή
12: εδώ
9: ωραία,
12: πέρα και λέω, πάει, εδώ είναι ο φίλος. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο για Παναθηναϊκό και λίγο για Μουντιάλ.
9: Ναι.
12: Στεναχωρήθηκα πολύ για τον Ίγκασον. Προχθές, επειδή έχω πάθει και εγώ ολικά συντηρητικά κατάγματα και γενικά διάφορα, γιατί δεν ήμουν από παιδάκι ήσυχος, γενικά έτρεχα, έπεσα, ξέρεις, πολλά και αυτά. Μιλάμε για πόνο τρελό, έτσι. Ο άνθρωπος τον είδα πως φάταζε και θυμήθηκα, ξέρεις, τα δικά μου και αυτά. Δυστυχώς, βλέπω όμως ότι πάμε να καλύψουμε με παιχταρά το Ντρόγκελερ, πάνω να κλείσει για Παναθηναϊκό.
9: Ναι, έτσι βλέπω, έτσι διαβάζω, τώρα θα δούμε.
12: Έτσι γίνεται. Τώρα εντάξει, έχω δικές συμφωνίες. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι ας το δούμε, γιατί μέχρι να υπογράψει εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Τόσα που έχω, μία με Βαλαντσιούνας, μία με τόσα ονόματα που ακούστηκαν πέρυσι και δεν περάσανε, τα κουμπίσανε. Λέω, κάτσε, λέω, να το έχω λίγο.
9: Καλά, ο Βαλαντσιούνας ήρθε εδώ. Δεν ήταν κάτι να πεις ότι ήταν επικοινωνιακό. Ήρθε εδώ. Τώρα, αν τυχόν δεν.
12: Είναι αυτό που λέμε, μέχρι να υπογράψει όμως πόσες μεταγραφές θα
9: ναι, γιατί. Εντάξει. Και δηλαδή και ο Μπογκδάνοβιτς, αν δεν βρισκόταν ομάδα στο NBA, θα τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Είναι λογικό.
12: Όχι, ήθελε ο ίδιος ο Μπογκδάνοβιτς.
9: Ναι, για τη δεκαετία, τα ξέρω. Ναι, για τη δεκαετία.
12: Ήθελε να μείνει για να πάρει και καλά έκανε ο άνθρωπος τώρα, γιατί. Οκ, πάνω απ' όλα και η υγεία των παιδιών του, γιατί δεν ξέρει ποτέ, ας έχει έτσι, την περίθαλψη. Λοιπόν, τώρα για το Μουντιάλ. Ως γνήσιος Αργεντίνος, θα πω βάμος Αργεντίνα, γιατί Μέση, εγώ μεγάλωσα με Μέση και Ρονάλντο. Και όλα αυτά τα παιδιά, Ντι Μαρία και άλλους παιχταράδες, Μασεράνο, τους ξέρετε. Έτσι, μεγαλώσαμε με αυτούς, μας έμαθαν την μπάλα, οπότε είμαστε δυνατά με Αργεντινή. Θα δούμε πολύ ωραία Γιαμάλ, ένα 18χρονο με ένα 39χρονο. Που για μένα τον έχει, το Γιαμάλ. Κάτε με στο στυλ παιχνιδιού και στο ποδοσφαιρικό του μυαλό. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίχτης, έτσι. Είναι παιχταράς. Αλλά ο Μέση είναι άλλη σκοπή, άλλη εμπειρία, άλλη πιο βαριά φανέλα κατ' εμέ στο Μουντιάλ. Το μόνο σίγουρο, θα δούμε έναν τέλειο τελικό. Και μακάρι να μην έχουμε πάλι εξαγωνιστικά. Δηλαδή να μείνουμε στις γραμμές του γηπέδου και να μην χρειάζεται τη Δευτέρα, αντί να συζητάμε έναν τελικό που μένει στην ιστορία για το θέαμα και τα γκολ, να συζητάμε ένα τελικό λόγω διαιτησίας. Αυτό εγώ θα πω, σαν γνήσιος φιλάθλος. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και θα τα ξαναπούμε σήμερα.
9: Ωραία. Έγινε Παναγιώτη. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και μετά, μια το έχει ζητήσει, μου λες τώρα για. Όταν μου λες για εγγόνι, χτυπάς ευαίσθητη χόρτη. Έτσι. Να ακούσουμε τη Βύση στο Αιγαίο.
13: Real FM. Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
23: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
24: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
22: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
24: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
25: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, μου ζητάτε την πρώτη αγωνιστική. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εντάξει, θα διαβάσω μόνο την πρώτη αγωνιστική, γιατί πού να θυμάστε όλες τις αγωνιστικές, δεν έχει νόημα, θα φάμε χρόνο. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής. Τώρα για τον Ηρακλή που με ρωτάει ο Νίκος από Θεσσαλονίκη, άλλη ομάδα θα είναι. Έχει κάνει τόσες μεταγραφές, Ιταλό προπονητή. Εγώ βλέπεις τα φιλικά παιχνίδια και δεν κριτικάρω. Τι να σου πω τώρα για τον Ηρακλή ή για την Καλαμάτα, ας πούμε, που και αυτή έχει κάνει, ξέρω εγώ, 14 μεταγραφές. Πρώτα θα δω και μετά θα κρίνω. Δεν μπορώ να σας πω. Έτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Πανετολικός Αστέρας και ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Που θα παίξουν και την τελευταία αγωνιστική, μάλιστα. Δεν είναι ισχύει ότι και πέρυσι. Δηλαδή δεν σημαίνει πρώτη αγωνιστική. Θα είναι και η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Είναι ένα κατ' εμένα, να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα ντέρμπι που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Βάζω μέσα και τον Άρη, γιατί και το ΠΑΟΚ Άρης είναι ντέρμπι, αλλά και όσες οι ομάδες του ΠΟΚ που ανεβαίνουν Θεσσαλονίκη δεν περνάνε καλά στο Χαριλάου. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, 5-6 Σεπτεμβρίου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι το πρώτο ντέρμπι. Και ΑΕΚ Άρης. 12-13 Σεπτεμβρίου έχουμε το ΠΑΟΚ Άρης, τέταρτη αγωνιστική. Έκτη αγωνιστική παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ντέρμπι Ιωνίων, 10-11 Οκτωβρίου. Ένατη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΕΚ, είναι 31 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου. Δέκατη αγωνιστική έχουμε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, 7-8 Νοεμβρίου. Δωδέκατη αγωνιστική, 28-29 Νοεμβρίου, Άρης Ολυμπιακός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 13η αγωνιστική, 5-6 Δεκεμβρίου, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Άρης. 14η αγωνιστική, 12-13 Δεκεμβρίου, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 15η αγωνιστική, 19-20 Δεκεμβρίου, Άρης ΑΕΚ, έχουμε διακοπή μετά λόγω των γιορτών. Και πάμε 9-10 Ιανουαρίου, έχουμε αρκετές μέρες. Με Άρης ΠΑΟΚ, 16η αγωνιστική. 17η ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει Χαριλάο και υποδέχεται Ολυμπιακό, 16-17 Ιανουαρίου. 19η αγωνιστική, 30-31 Ιανουαρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δηλαδή παίζει την 6η Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ξανά τη 19η. Αυτό που σας έλεγα πριν. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Την 20η Άρης Παναθηναϊκός, 6-7 Φεβρουαρίου. 21η ΠΑΟ ΚΑΕΚ, 13-14 Φεβρουαρίου. 23η Ολυμπιακός Άρης. 24η ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και 26η που τελειώνει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, 20-21 Μαρτίου τελειώνει η κανονική διάρκεια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είναι όπως πέρυσι, 1-4, 5-8, 9-14, έτσι. Τώρα, θυμίζω, ο πρωταθλητής πάει στα play-off του Champions League, μονοπάτι πρωταθλητών. Ο κυπελούχος, όπως ήταν όφη, στα play-off του Europa, ο δεύτερος, τις βαθμολογίες, δεύτερο προκριματικό του Champions League, μονοπάτι μη πρωταθλητών. Ο τρίτος, δεύτερο προκριματικό του Europa, όπως είναι τώρα ο ΠΑΟΚ. Και ο τέταρτος, δεύτερος προκριματικός του Conference League. Οι ομάδες που θα παίξουν 5-8 θα βγει η πρώτη στην Ευρώπη, στην περίπτωση που ο κυπελούχος έχει, δεν τον έχουν, έχει πάει σε μία από τις άλλες θέσεις που είναι από το 1 στο 4. Ενώ τώρα δεν βγήκε ομάδα από το 5-8 γιατί πήρε το κύπελο όφι. Εάν το κύπελο το πάρουν μία από το 1-4, τότε ο πρώτος από το 5-8 θα πάει στην Ευρώπη. Και μετά έχουμε το 9-14. Είπαμε και χθες ότι στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίκας έγινε μία πρόταση από τον Ηρακλή, ο οποίος ήθελε να γίνει αναδιάρθρωση από το μεθεπόμενο πρωτάθλημα 16 ομάδες, αλλά τελικά δεν πέρασε. Οι περισσότερες ομάδες δεν ήθελαν την αναδιάρθρωση. Συνεχίζουμε με 14 ομάδες. Στη Super League 2 τώρα δεν υπάρχουν play-off, play-out. Από το νέο πρωτάθλημα, 15 αγωνιστικές πρώτο γύρο, 15 αγωνιστικές στο δεύτερο, 30 αγωνιστικές, ανεβαίνουν 2, 4 πέφτουν στη Γάμα Εθνική. Και στην πρώτη του ομιλία ο Αλαφούζος, ο νέος πρόεδρος της Λίκα, είπαμε ένα χρόνο ο Αλαφούζος, ένα ο Μαρινάκης, έδωσε έμφαση στο στοίχημα, αυτό που άφησε να νοηθεί ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, προφανώς σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, για να πάρουν οι ομάδες περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Αυτά τα χρήματα τα παίρνουν τα τελευταία χρόνια και είναι τρομερή ανάσα. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί. Άλλοι πρόεδροι όπως ο Μαρινάκης ή ο Σαββίδης έφεραν μεγάλες χορηγίες. Προφανώς το στοίχημα του Προέδρου του Παναθηναϊκού είναι να δοθούν στις ομάδες περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Έτσι, από τα κέρδη του στοιχήματος που είναι, ξέρετε, πάρα πολλά, παίζει ο κόσμος και οι ομάδες εισπράττουν αρκετά εκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Εμείς ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
9: Αρχηγός του κυβερνώντος εργατικού κόμματος της Βρετανίας μετά την παρέτηση Στάρμερ. Την επόμενη εβδομάδα αναλαμβάνει καθήκοντα πρωθυπουργού. Συνελήφθη 47χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στον Πειραιά. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν περισσότερα από 26 κιλά κάναβης σε μορφή σοκολάτας.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Εκτός δράσης στην Arsenal θα μείνει για 4 έως 5 μήνες ο διεθνής Γάλλος κεντρικός αμυντικός William Saliba, που τραυματίστηκε στην πλάτη στον ημιτελικό με την Ισπανία για το παγκόσμιο κύπελο. Σύμφωνα με τη γαλλική αθλητική εφημερίδα L'Equipe, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχοπτώσεις στα επιρρεπτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είμαστε τώρα για τη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας Real FM, ο Γιώργος Χολοκοτρώνης μέχρι τις 5, 2, 11, 200, 200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πήγα να πνιγώ. Λοιπόν, 2, 11, 200, 8, 200. Να δούμε τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και τη Δευτέρα 20, αφορά 7 τυχερούς. Ένα τριήμερο στη Μονεβασιά, ο Real FM και Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινός ξενοδοχείου και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 ως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαλπάρις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 για τίνους σε 2 ώρες. Μήκονο πάρω και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου από προς Άνδρο, Τίνο και Μήκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Στις 15 Ιουλίου που είχαμε εκπομπή την Πέμπτη, είχα απολογίσει να παίξουμε κάποια τραγούδια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, γιατί 15 Ιουλίου του 1943 γεννήθηκε, όμως προέκυψε ο θάνατος της Μάρος Κοντού. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε ένα-δύο κομμάτια, εφόσον προλάβουμε, και το ένα είναι τα Θερινά Σινεμά και η στοιχική μουσική είναι του ίδιου και το τραγουδάνε τρεις τεράστιες φωνές, η Χάρης Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη και η Μαρινέλα.

0: Ιωάννα μου, ευχαριστώ. Κύριε Γιάννη, ξέρεις πάρα πολύ καλά, επειδή είσαι του χώρου, ότι ο κόσμος δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία και κακώς στους δημιουργούς. Όλοι λέμε, το είπε ο Νταλάρας, το είπε η Αλεξίου, η Μαρινέλα, ο Καζατζίδης. Η δημιουργία είναι το Α και το Ω, ο συνθέτης και ο στιχουργός. Και σε αυτό φταίμε κι εμείς, μουσική παραγωγή, ραδιοφωνική παραγωγή κλπ. Δεν προβάλλονται οι άνθρωποι. Διότι υπάρχουν απίστευτα τραγούδια. Λες, το έγραψε ο Τάδε και δεν το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημήτρη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
0: Πώς πάμε?
1: Μια χαρούλα. Εδώ στην κίνηση ταλαιπωρία, έχει έξοδο σήμερα.
0: Ναι, σήμερα.
1: Φεύγουν εν ώψη αδειών καλοκαιρινών και έχει λίγο κίνησούλα, ας πούμε, λίγο τάδε.
0: Έχει, εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, το θέμα είναι να βγει ο κόσμος να περάσει καλά.
1: Έτσι, λοιπόν, ναι. Θα κάνω μια ερώτηση,
0: ναι,
1: για να δείτε ότι ο κόσμος δεν προσέχει πολλά πράγματα. Λένε για τους προπονητές στις εθνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Ο Τζελότι ήταν ένα. Ποιος είναι ο προπονητής της Αργεντινής? Ξέρει κανένας? Εγώ σας λέω δεν το ξέρω.
0: Ναι. Κατάλαβα που το πάτε. Κατάλαβα, ναι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί οι παίχτες κάνουν τις ομάδες, οι προπονητές δεν την κάνουν την ομάδα. Πάρε τον καλύτερο προπονητή. Τον έβαλες, ας πούμε, φυσιολογικά. Θεωρητικά είναι ο Αντζελότη. Ο Αντζελότη. Τι έκανε ο Αντζελότη με τη Βραζιλία? Τίποτα. Τίποτα. Γιατί αυτούς τους παίχτες έχει. Έχει παίχτες του τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν είναι μάγος. Και το ίδιο γίνεται, αν θυμόσαστε, εσείς που είμαστε συνομήλικοι τουλάχιστον, θυμάστε την παλιά Αγγλία του 82. Με Τρέβορ Μπρούκινγκ, με Κέβιν Κίγκαν, με Ιαν Χόντλ, με Τρις Γουόντλ, με παιχταράδες. Τι έκανε, κύριε Γιώργο μου? Τίποτα δεν έκανε. Θυμάται κανείς τον προπονητή αυτής της ομάδος? Μπορεί να το θυμόμαστε εσείς και εγώ. Αλλά δεν θυμούνται. Ο προπονητής είναι ένας αφανής. Δηλαδή θα λένε. Μετά όταν του πεις ποιος πήρε το παγκόσμιο κύπελλο και ποιον είχε προπονητή.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι, δεν θα το ξέρει. Γι' αυτό επιμένω ότι χτες κάνουν την ομάδα και αυτό που είπατε και προηγουμένως, ας πούμε, που αναφερθήκατε κάπου σε κάποια φάση στο Μέση. Λοιπόν, πραγματικά είναι ένας παίχτης που παίρνει τον προπονητή και τον κάνει πρωταθλητή κόσμου.
0: No, no.
1: Και μετά θα λένε ότι ο προπονητής πήρε το Μουντιάλ. Ποιος προπονητής τώρα, άμα δεν έχεις παίχτες, δεν γίνεται δουλειά. Αυτά ήθελα να πω.
0: Συμφωνούμε.
1: Και για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, θα δούμε. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε. Θα δούμε πώς πηγαίνει. Εγώ παρακολουθώ, βλέπω και θα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, κύριε Γιώργο.
0: Ωραία, να είστε καλά. Καλή δουλειά. Ο Σωτήρης από την Αμοργό με ρωτάει αν ξέρω κάτι για Ελίασον και Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά το ακούω, Σωτήρη. Ελίασον για Παναθηναϊκό δεν ξέρω. Δηλαδή, ο Ελίασον έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Άρα, για να πάει στο Παναθηναϊκό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τον πληρώσει. Τώρα, πόσο το κοστολογεί η ΑΕΚ, φαντάζομαι κάποια εκατομμύρια. Το ξέρω. 2, 3, 4, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Παλιά λέγανε για 6-7. Εντάξει, το παιδί δεν παίζει τώρα. Άρα, δεν μπορεί να ζητήσει τόσα λεφτά, αλλά δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Πάντως, δεν το έχω ακούσει. Έτσι, δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, ο Νίκος από τον Πειραιά για τον Ελκαμπή, κοίτανε, ο Ελκαμπή, αυτό που άκουσα, ότι τελικά δεν θα εξαντλήσει όλη την άδειά του, γιατί μετά το παγκόσμιο κύπελο είχε άδεια 15 ημερών. Και ήρθε σε συνεννόηση με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού την άλλη εβδομάδα να πάει πιο γρήγορα στην Ολλανδία. Δηλαδή ουσιαστικά τι θα έχει χάσει? 10 μέρες προπονήσεις, όχι κάτι το φοβερό. Είναι δική του επιθυμία, γιατί δεν έπαιξε και στο Μουντιάλ, ελάχιστα, αλλαγή και διψάει να παίξει ποδόσφαιρο. Εν τω μεταξύ καταλαβαίνει και αυτός ότι υπάρχει μια αλφα γκρίνια στον Ολυμπιακό, κυρίως στον κόσμο, μετά την επιστροφή του από το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Είχε και τα ψυχολογικά του, εν πάση περιπτώσει ένας μεγάλος παίκτης, δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός για μένα πολύ καλά έκανε και το ανανέωσε το συμβόλαιο. Του άξιζε, είναι σκόρερ, βοηθάει και σε αυτόν θα στηριχτεί ο προπονητής του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Όσον αφορά τώρα για τον Ταρέμι, ο Ταρέμι, σαν είπα από τον χρόνο, έχουμε πει ότι στον Ολυμπιακό περιμένουν πρόταση. Αυτό έχει πει ο μάνατζερ του Και θυμάστε πέρυσι που έλεγα ότι ο Ταρέμ, επειδή θέλει να τον βάλει ο Μεντιλίμπαρ μέσα στην ομάδα, ανακατεύει την ομάδα και δημιουργεί θέματα. Επειδή είναι ο Ταρέμ. Μεταξύ, αν τα βάλουμε κάτω Ταρέμ και Ελκάμπη, ασφαλώς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο Ταρέμ είναι πολύ μεγαλύτερο όνομα. Και σου λέει τώρα ο Μεντιλίμπαρ πώς θα τον έχω στον πάγκο και προσπάθησε να βάλει και τους δύο κλπ. Λίγο πολύ είναι γνωστά αυτά. Ο Ταρέμ λοιπόν υποστηρίζει ότι θα φέρει πρόταση. Ακόμα δεν έχει έρθει κάτι. Θεωρητικά είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Έτσι είναι αυτός, είναι ο Ελκάμπη, ο Γιάρεμτσουκ, που υποτίθεται τον θέλει Λιόν αλλά δεν πληρώνει, και έχεις και τον Κλέιτον. Καλά, αυτόν με το που ήρθε, είτε τον είδαμε είτε δεν τον είδαμε, ένα και το αυτό είναι. Για να ακούσουμε τον Γιώργο από το Αγρίνιο. Έλα, Γιώργο.
2: Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, ωραία. Ζέστη πολύ.
0: Ναι, παντού κάνει ζέστη, παντού κάνει ζέστη.
2: Παντού και το. Τ' άλλο Σάββατο θέλω να κατέβω και Σπάρτη κάτω για μια κοινωνική υποχρέωση εκεί που έχουμε.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, και εκεί βέβαια και Σπάρτη από ό,τι ακούω έχει και εκεί πολύ ζέστη.
0: Παντού σε όλη την Ελλάδα τώρα έχει ζέστη, ναι.
2: Ναι, έχει να αλλάξει τώρα. Περιοχές είχαμε κάποτε εμείς Λάρισα, Αγρίνιο, τώρα παντού Σπάρτη.
0: Ναι, παντού.
2: Έχει πόλεις,
0: ή να δει στην Αργολίδα τι γίνεται.
2: Ναι, και στην Αργολίδα.
0: Η Αργολίδα πάντα, δηλαδή όταν λέμε έχει πολύ ζέστη, πάει αμέσως στο μυαλό σου σε νομό Λαρίσης και νομό Αργολίδας.
2: Ναι.
0: Χαμός, χαμός. Τέλος πάντων, τα κάνουμε.
2: Τώρα με αυτά που λες με τον Ταρέμι και με τη Λίμπαρ που λες, Γιώργη, για τον Ελκαμπή. Καλά, ο Ελκαμπή εντάξει, είναι, έχει προσφέρει, έχει δώσει πιο πολλά. Μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Ταρέμι δεν έχει δώσει και πιο πολλά. Δεν ξέρω, ο Μεντιλίμπαρ έκανε για κίνηση να τους προσαρμόσει και τους δύο μαζί. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τους βάλει ξανά. Δεν είναι δηλαδή δύσκολο να τους ξαναβάλει και τους δύο. Απλώς είναι πώς η χημεία, ακόμη είναι θέμα χημείας όλα και στον αθλητισμό.
0: Ναι, έτσι όπως έπαιζε πέρυσι, υπήρχε κενό όμως από πίσω στα χαφ. Τώρα έχεις χαφ, υποτίθεται. Δηλαδή παίρνεις παίχτες που για μένα θέλεις, πώς να τον Φορτούνι τον υπολογίζεις να έρχεται από τα άκρα. Που θα μπορούσε ο Φορτούνι σε κάποια μάτσα να βοηθάει και πίσω από το center for, γιατί το ξέρει καλά. Τέλος πάντων, αυτά τα δύο προπονητής.
2: Καλά, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, Γιώργη. Τώρα με Φορτούνι και με τέτοια και με Μασούρα που ακούω και τώρα σε λίγο θα μας φέρει και το Τσιμίκα. Αυτός ο Ολυμπιακός δεν είναι τώρα Ολυμπιακός.
0: Ναι, θέλεις κάτι περισσότερο, θέλεις κάτι άλλο. Συμφωνούμε.
2: Τώρα τι θα κάνουμε τώρα, είναι αργοί αυτοί οι παίχτες να με. Εντάξει, έχουν προσφέρει, εντάξει, καλή παίχτη, καλό παίχτη ο Φορτούνης για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι τώρα το παιδί να με τρέχει λιγότερο από το. Όχι μόνο από το Μέση, και από το Ρονάλντο και από όλους. Και έχει και 5-6 χρόνια μικρότερο, όπως είναι 7. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα το παιδί και ποτέ δεν έτρεχε. Και ο Φορτούνης, τα έχουμε ξαναπεί, είναι ένα καλό παίχτη, πολύ καλό παίχτη για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι ηγετή. Δεν είναι ηγετή. Πώς θα το κάνουμε? Πιο πολύ ηγέτης είναι ο Καρέτσας, πιο πολύ ηγέτης είναι ο Κωνσταντέλιας παρά ο Φουρτούνης. Λοιπόν, δεν είναι ηγέτης το παιδί να είναι. Δεν μπορεί να ηγηθεί. Όσες φορές έπαιζε παλιά από ό,τι θυμόμαστε, και ο Φουρτούνης πότε αναδείχθηκε? Όταν ήταν ο Ντομίγκες. Γιατί ο Φουρτούνης έπαιζε ελεύθερα, ήταν αρχηγός, ήταν ηγέτης, μεγάλος ηγέτης ο Ντομίγκε, ο Τζόρι Ντομίγκε, όπως και ο Μπαγάσα ήταν και αυτός ηγέτης πολύ καλός, αλλά για μένα ο μεγαλύτερος ηγέτης που έχει παίξει τώρα τελευταία στον Ολυμπιακό ήταν ο Ντομίγκε. Μεγάλη κλάση.
0: Ναι, Τζόρι, εντάξει, και εμένα μου άρεσε πολύ.
2: Μεγάλη κλάση.
0: Ναι, ναι.
2: Θυμάμαι χρόνια πότε παίζαμε τότε που ήταν ο Μπέντο στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Πανατολικός 0-1 στο ημίχρονο και χάσαμε 3-4 γκολ ακόμη με ένα Καμαρά εκεί που είχαμε ένα μαύρο που είχε ο Πανατολικός. Και λέω, παιδιά, θα μας βάλουν, θα χάσει ο Ολυμπιακός. Και μετά στο ημίχρονο το λέγαν και οι ίδιοι Ολυμπιακοί. Θυμάμαι, λέγαν θα, όλοι δηλαδή, λέγαν θα χάσουμε. Λέγαν θα χάσουμε από τον Πανατολικό. Λέω, όχι μόνο θα χάσετε από τον Πανατολικό, λέω, θα χάσετε και από την Κολοπετινίτσα. Και στο ημίχρονο θυμάσαι τη δηλώση του κάναν του Μπέντο. Του λέει, γιατί τον άλλαξε στο Φορτούνι? Λέω, ποιον βάζει μέσα στο Ντομίγκες? Όπου 4 φάμε. Φάγαμε 3 νομίζω. Λοιπόν, έβαλε 3-4 γκολ. Είναι μεγάλη ηγέτη ήταν ο Ντομίγκες. Ο Φορτούνι είναι, ξέρει μπάλα το παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Εντάξει, ξέρει μπάλα, γνωρίζει. Είναι Ολυμπιακό, σκίζεται, κάνει. Αλλά αυτό που έχουν οι Έλληνες παίχτες, τα έχουμε ξαναπεί, δεν έχουν τη φυσική κατάσταση. Δεν έχουν, από μικρή δεν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να ανεβούνε. Βλέπεις, έφυγε ο Γιαννούλης, πήγε έξω, πώς ανέβηκε. Έφυγε ο Τζόλης που ήταν εδώ στον ΠΑΟΚ, ταλέντα όλοι είναι αυτοί. Πόσο ανέβηκε. Δεν ξέρω αν έγινε μεταγραφή του Τζόλης.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι θέμα χρόνου.
2: Λέω, ο Τζόλης πώς τρέχει. Πώς τρέχει το παλικάκι με την εθνική ομάδα, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και λέω, ένα Τζόλης, όλοι αυτοί δηλαδή, γιατί έξω ξέρουν να δουλεύουν. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Έχουμε αυτά τα άτομα που σου λέω, ο Κωνσταντέλιας, όλοι αυτοί. Είναι ταλέντα. Αλλά τι γίνεται, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Το ταλέντο για να αξιοποιηθεί πρέπει να δουλέψει. Αν δεν δουλέψει θα μείνει ταλέντο.

0: κάνει. Σημασία έχει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Τώρα ή εκτός και το παιδί που παντρεύτηκε, θέλει να κοιτάξει την οικογένειά του, δεν ξέρω τι λεφτά πήρε από το Σαββίδι, πώς του δούλεψε για να μείνει και δεν έφυγε έξω. Ο καθένας κοιτάζει. Του λέει: εγώ θα κάνω οικογένεια, θα μείνω εδώ, όπως και εγώ. Κακά τα ψέματα. Και τώρα πήγα γυμναστική ακαδημία, μετά με βάλανε και στο δημόσιο, σε ένοπλες δυνάμεις και όλα αυτά. Και μετά από εκεί σου τυχαίνει κάτι και λες: τώρα κάνω οικογένεια. Μετά βλέπεις και πιτσιρικάδες ταλέντα που έρχονται από πίσω και λες: σταματάω, σηκώνομαι και φεύγω. Όπως ο Μάνταλος. Μάνταλος καλά έκανε το παλικάρι. Μπράβο του. Δίνει χώρο.
1: Ωραία, Τζορτζ. Ωραία.
0: Λοιπόν
1: αυτά... θα τα πούμε και εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλώς από τον Κύριακο. Καλώς από τον Κύριακο. Πάμε και στον κύριο Κώστα από την Κλειφάδα. Κύριε Κώστα. Μας ακούει ο κύριος Κώστας από την Κλειφάδα. Τον έχεις στη γραμμή. Από ό,τι μου λέει ο Γιάννης, είστε στη γραμμή, δεν ακούγεστε, κύριε Κώστα. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, με ρωτάει ένας κύριος Παναγιώτης αν έχουμε κάποιο θέμα με την υπόθεση Κάλλινς. Ο Κάλλινς, ναι, είχε θέμα καρδιακό το παλικάρι αυτό. Μέχρι την περασμένη σεζόν είχε συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση μεγάλη τότε ότι στα επινίκια πήγε και κάλιασε τον Ηλιόπουλο. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, η ΑΕΚ του φέρθηκε σπαθάτα που λέμε. Τίμησε το συμβόλαιο και γενικά τον βοήθησε. Το παιδί αυτή τη στιγμή είναι, το παρακολουθεί. Το παρακολουθεί. Έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο από ό,τι γνωρίζω σε επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά το παρακολουθεί. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Κώστα, τώρα αυτά δεν είναι για την εκπομπή να τα διαβάζουμε. Είναι αλλού τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Το έχετε στείλει και δύο φορές και μου κάνει εντύπωση. Γεια σου, ρε μεγάλη σεντερμπακάρα νικητέα Παικτάρας. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχει βγει και στον αέρα. Εντάξει. Ο Γιώργος μου λέει ότι μαζεύτηκαν 14 εκατομμύρια υπογραφές ηλεκτρονικές κατά της Αργεντινής. Βέβαια δεν μπορώ να βρω το link, αλλά γίνεται ένας χαμός. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Εγώ ρωτήθηκα και σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου δεν βλέπω κάτι επιλείψιμο. Δεν βλέπω αυτό το σπρώξιμο από τη διαιτησία. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις απόψεις του. Εύχομαι στις Μαρίνες χρόνια πολλά για την ονομαστική τους γιορτή και ιδιαίτερα στο δικό μου Μαρινάκι. Το αγαπώ πολύ, μου λέει η Κατερίνα. Σήμερα γιορτάζουν οι Μαρίνες. Α, δεν το ξέρω, είναι σήμερα χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου Τζίμι. Ευχαριστώ πάρα πολύ Τζίμι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, βλέπω εδώ τα μηνύματα. Ο Άκης από το Αμβούργο. Αν έλειπε αυτή η βαριά σκία που έριξαν ο πρόεδρος της FIFA και ο Τραμπ, θα έλεγα ότι αυτό το παγκόσμιο ήταν πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία. Οι αγώνες ήταν εξαιρετικοί, γεμάτη ένταση, ανατροπές και ευχάριστες εκπλήξεις. Όσο για τον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή, όποιο και ήταν το αποτέλεσμα, ήταν ένας αγώνας που άξιζε να παρακολουθήσει κανείς και σίγουρα θα μας μείνει στη μνήμη. Πάντως, για νικητή θα προτιμούσα μια χώρα εκτός Ευρώπης. Θεωρώ ότι για αυτές τις χώρες η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου έχει διαφορετική βαρύτητα και ξεχωριστή αξία. Είναι αλλιώς να σηκώνεις το κύπελλο όταν εκπροσωπείς μια χώρα εντός της παραδοσιακής ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής δύναμης. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι αρχικά είχα αποφασίσει να μποϊκοτάρω το Μουντιάλ. Τελικά όμως ως ποδοσφαιρόφιλος δεν άντεξα και παρακολούθησα αρκετούς αγώνες και ειλικρινά δεν το μετάνιωσα γιατί το θέαμα άξιζε. Καλή συνέχεια, εσύ τι πιστεύεις και λοιπά. Εγώ στοιχηματίζω για Αργεντινή. Είπα και χθες, γενικά εγώ δεν κάνω προγνωστικά. Πριν τον αγώνα Γαλλία-Ισπανία, είχα τονίσει ότι κατά τη γνώμη μου θα πάρει την πρόκριση η ομάδα που θα έχει την μπάλα στα πόδια. Αυτό πιστεύω και για τον τελικό. Και η ομάδα που θα πάρει την μπάλα στα πόδια είναι η Ισπανία. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα κερδίσει η Ισπανία, γιατί εδώ οι Αργεντινοί, εκτός ότι ξέρουν τους Ισπανούς, μόνο ο Μέση φτάνει. Είναι πολεμιστές. Τα δίνουν όλα. Και εγώ είδα ότι μετά το 1-0 της Αγγλίας, παρά το γεγονός ότι η Αγγλία έκλεισε το μάτι στην Αργεντινή, έλα και κάνουμε επίθεση, είδα και πολύ καλή μπάλα. Ήταν τα καλύτερα παιχνίδια της Αργεντινής. Λοιπόν, την μπάλα θα την έχουν οι Ισπανοί. Αυτή είναι η ταυτότητά τους. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο οι Ισπανοί. Θέλουν να ελέγξουν το ρυθμό. Σε όλα τα μήκη και πλάτη του γήπεδου. Και έχουν και πολύ δυνατή άμυνα. Και δυνατή άμυνα είναι γιατί έχουν την μπάλα στα πόδια. Γι' αυτό θα την έχουν την μπάλα. Όχι για να πανασκοράρουν.

0: Δηλαδή το μέλημά τους δεν είναι το γκολ. Σας έχω ξαναπεί, είναι η φιλοσοφία Κρόιφ. Έχω την μπάλα στα πόδια μου για να δέχομαι λιγότερες επιθέσεις. Να μην κινδυνεύει πολύ η άμυνά μου. Από εκεί ξεκινάνε. Και να ξέρετε ότι όταν ο ποδοσφαιριστής έχει την μπάλα στα πόδια, ξεκουράζεται. Και σωματικά και το μυαλό του. Όταν ο ποδοσφαιριστής αμήνεται, δηλαδή αυτό που έκαναν οι Άγγλοι, ήταν φοβερά κουραστικό. Όχι τόσο σωματικό, πνευματικό. Και γι' αυτό την πατήσανε. Εδώ ήταν όλη η άμυνα των Εγγλέζων μπροστά από τον Πίκφορντ, πήγαινε μπάλα στο Φερνάντες και δεν πήγαινε ένας να μην σουτάρει. Γιατί δεν ήταν πολύ καλά πνευματικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ανήκει στο παρελθόν. Εδώ έχουμε έναν τελικό. Σε έναν τελικό τα πάντα μπορούν να γίνουν. Μπορεί θεωρητικά η Αργεντινή να έχει τον πρώτο λόγο, 7ος τελικός. 3 τρόπαια έχει πάρει. Είναι μεγαλύτερο όνομα σε μουντιάλ από την Ισπανία. Όμως η Ισπανία είναι αυτό που λέω ότι έχει ταυτότητα. Και για μένα σημαντικό ότι βλέπω το προπονητή, το Τελαφουέντε, έχει ενώσει την Ισπανία. Ξέρετε, με τα φιλετικά. Οι Καταλανοί, οι Ανταλουσιάνοι, οι Μαδριλένοι, οι Καστιγιάνοι και όλα αυτά έχουν τα θέματα τους στην Ισπανία. Χρόνια τα είχαν. Με τον Τελαφουέντε δεν το βλέπω αυτό. Και βλέπω ένα Γιαμάλ που πάντα παίζει για την ομάδα και όχι για τον εαυτό του. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και στις αθλητικές σελίδες έχουμε μία συνέντευξη βόμβα από ένα θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο οποίος αναφέρεται στο Μουντιάλ και κυρίως στον τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Πραγματικά θα κάνει αίσθηση το όνομα του μεγάλου άσου που μιλάει στη Real News. Από εκεί και πέρα, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, για βασικό του ποδοσφαιριστή, διεθνή ποδοσφαιριστή. Ποιος είναι ο Κρίστιανσεν, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Δανός. Έχουμε επίσης τα πάντα για τον Άλλη, τον παίκτη που ήρθε από τη Σουηδία, Εθνική Σουηδίας για τον ΠΑΟΚ. Και επίσης ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, πραγματικά είναι που πρέπει να το διαβάσετε, τι σημαίνει salary cap στην Ευρωλίκα, στο μπάσκετ. Ένα σας λέω ότι τα μεγάλα συμβόλαια που έχουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει τον Ναν, τον Ντέιβις και τον Γιαμπουσέλε και ο Ολυμπιακός έχει τον Φουρνιέ, Πεζέκοφ, Φουρνιέ και τον Μορένο τώρα που πήρε, δεν είναι μέσα στα 10 εκατομμύρια ευρώ τα οποία υποτίθεται ότι είναι το ταβάνι. Υπάρχουν παραθυράκια τα οποία ξέρουν ότι τα εκμεταλλεύονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και όλες οι μεγάλες ομάδες βέβαια, οι οποίες ξεφεύγουν από το προϋπολογισμό της Ευρωλίκας. Καμία δεν έχει σχέση το salary cap της Ευρωλίκας με αυτό που έχει το NBA. Καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι του Λουκιανού Κελαϊδόνη που έχει γράψει τη μουσική. στην Κεφαλονίτισσα, που το τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς, στη στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερώτηση για τον Νταβιτασβίλη από τον Χρήστο από τον Κολονό. Είναι ο Γεωργιανός εξτρέμ της Εντετιέν και πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε διαφερθεί. Εντάξει, τότε άκουγα τιμές 25 κλπ. Και ότι τον θέλανε και άλλες ομάδες, δεν πήγε πουθενά. Τώρα πριν 2-3 μέρες γράφτηκε ότι ο Ολυμπιακός δίνει 13 εκατομμύρια, πολλά τα χρήματα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό αληθεύει. Και ότι η Σεντετιέν είπε όχι. Δεν ξέρω αν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ο Νταβιτασβίλη. Και ο Νίκος από το πέραμα, ναι, το δείχνει είναι αύριο το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρτ, την Ολλανδική 7.30, Κοσμοτέ 1. Μπορείτε να δείτε το παιχνίδι. Γιάννης Λάρισα, καλώς τον.
1: Καλά Γιώργο, τι κάνεις?
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Όλα καλά, πώς θα πας?
0: Εσύ, εδώ, στον αγώνα, εσύ τι γίνεται εκεί
1: στον
0: πέρα?
1: Στον αγώνα, Αύγουστο θα πάρεις
0: άδεια. Ναι, τέλος Ιουλίου θα φύγω.
1: Εγώ στον αγώνα, τι να κάνω?
0: Όλος ο κόσμος, γιατί ποιος δεν αγωνίζεται? Τι, ναι, χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα.
1: Αύγουστο ή και τέλη Αυγούστου που μου αρέσει εμένα, δεν έχει πολύ κόσμο. Λοιπόν,
0: αρχές. Οι καλύτερες διακοπές είναι ένα Ιούνιο ή Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Ειδικά Σεπτέμβριο που είναι ακόμα καλοκαίρι, ο κόσμος έχει γυρίσει. Και οι θάλασσες καλύτερες και καλύτερη εξυπηρέτηση όπου πας στα μαγαζιά, στα εστιατόρια κλπ.
1: Δεν πας στην παραλία και να έχει, ξέρω εγώ, 35, ξέρω εγώ, 36 βαθμούς κάτω.
0: Είναι διαφορετικά. Ναι, όντως. Τέλος πάντων. Εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί. Εδώ υπάρχουν, Γιάννη, υπάρχουν συνάνθρωποι μας που δεν μπορούν να φύγουν. Αν πάνε μια-δύο μέρες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ένα κοινωνικό, αυτό ακούω από γνωστούς μου που μιλάω δηλαδή. Οι πιο πολλοί θα πάνε σε συγγενείς στους που έχουν σπίτια κοντά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εδώ εντάξει, πολλοί κάποιοι έχουν κοντά εδώ, αλλά εδώ κοντά ας πούμε.
0: Ή ας πούμε πάνε διήμερο. Να, τώρα οι εθνικές εδώ γίνεται χαμός στην έξοδο. Λοιπόν, πάνε τώρα, φεύγουν Παρασκευή, λοιπόν, Κυριακή βράδυ γυρίζουν. Κατάλαβες.
1: Ξέρω, το γνωρίζω. Ναι. Τι θέλω να πω. Αυτός ο καλός παίχτης που έλεγες τώρα,
0: ο Νταβιτασβίλη,
1: ναι, ο Γεωργιάνος, αλλά αυτό πιστεύω και εγώ τώρα στην ηλικία του, δύσκολο να έρθει η Ελλάδα, μακάρι, αλλά το βλέπω δύσκολο να έρθει τώρα η Ελλάδα, θα κοιτάξει να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Εγώ αυτό βλέπω στο γαλλικό, μακάρι να πέσω έξω,
0: ναι.
1: Αλλά είναι πολύ δύσκολο, εκτός αν ανέβει η προσφορά. Αν και είναι ήδη μεγάλη, αν ανέβει κι άλλο, τι να πω, δεν γνωρίζω τώρα. Ότι είναι καλός παίκτης, ναι, το
0: γενικά ο Ολυμπιακός θα πάει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα πάει στη μεταγραφική περίοδο.
1: Ναι, αυτό βλέπω.
0: Δηλαδή είναι ακόμα, είναι μεγάλο το καλοκαίρι. Είναι μεγάλο το, και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ τώρα. Ο Παναθηναϊκός που θέλει οκτάρι, ο ΠΑΟΚ θέλει 2-3 παίκτες βασικούς ακόμα.
1: Ναι. Απλά δεν μου άρεσε που δεν πήρε αυτόν αυτή του τον Γκόρετς, το Σέρβο, είναι καλό παικτάκι.
0: Ο Στάνιτς. Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Εάν ξεκινάς από 3 και μου πάνε 9, εντάξει ρε παιδιά.
1: Τι μέχρισε τώρα με το γειτονικό λαό και εσύ τώρα.
0: Εντάξει τώρα, δεν ξέρω.
1: Να κοιτάξουν, να πάρουν όσα μπορούν και εσύ. Λέγαμε και απλά βλέπω πάλι την ομάδα πάει να την κάνει μίξη τέτοιου Ισπανο-Πορτογαλική. Δεν λέω, καλούς παίκτες έχουν οι χώρες. Ειδικά η Ισπανία, αλλά παιδί μου, εντάξει, και άλλες αγορές να κοιτάξουν. Πάσε τότε στο παγκόσμιο που σου είχα πει δυο τέτοιο παιχτάκια, πόσο να κάναν αυτοί. Θα μου πεις πια ξένο από την Νότια Αφρική, αλλά εντάξει. Ξέρω εγώ, δοκίμασέ τους, δοκίμασε και άλλες αγορές. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό τους που αυτοί εκεί, ξέρεις, Νότια Αφρική, έχουμε ίδια ώρα, έχουμε τα πάντα. Δεν θα θέλω μεγάλη περίοδο προσαρμογή. Ήταν ένα σχέμα που έπαιζε και μπάθηκε εξτρέμου μουρμπού, πώς σου λένε, κάπως έτσι εκεί έπαιζε στα δεξιά. Και ένας πιτσιρικάς εκεί, χαφ, εξάρι, πώς θα θέλανε αυτοί τώρα.
0: Τι να σου πω τώρα, γενικά είναι, εντάξει, αλλά τώρα οι τιμές, άμα μπαίνουν γραφεία μάνατζερ και λοιπά, δεν βλέπεις στην Αργεντινή. Ένας παίκτης που κάνει 9 καταλήγει 5 από τις προμήθειες, τι παίρνουν τα...
1: Βλέπω μόνο να πάνε σε Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Αργεντινή. Ναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και ούτε, αλλά...
0: Γενικά υστερούμε σε αυτό στην αγορά της Αφρικής, υστερούμε, ναι. Δεν ασχολούμαστε. Κακώς δεν ασχολούμαστε. Βλέπεις οι Γάλλοι που παίρνουν τους έγχρωμους και πώς τους, και το πώς τους δουλεύουν.
1: Την εθνική...
0: Έτσι, δεν ασχολούμαστε εμείς και κακώς.
1: Μόνο ο Ντίνια ήταν λευκός και δεν το λέω ρατσιστικά.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ρατσισμού. Όχι, δεν έχουμε.
1: Γιατί έχουν, πώς το λέω.
0: Εάν πιάσεις τον έγχρωμο και τον δουλέψεις και το βάλεις σε ευρωπαϊκά καλούπια, ναι, και θα οικονομήσεις και θα βοηθήσεις την ομάδα σου.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν είχαμε πόσους παικταρά του Ντουρέ, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
0: Να.
1: Που πέρασε για λίγο, αλλά εντάξει, δεν μπορούσε να κάτσει αυτός εδώ περισσότερο. Και πιστεύω τώρα, για το μπάσκετ είναι ακόμα νωρίς, αν και γίνονται και εκεί, γίνανε ήδη καλές κινήσεις, αλλά για το ποδόσφαιρο αυτό με φοβίζει, Γιώργο. Μακάρι στο τέλος που λες εσύ να έχουμε ένα-δυο παικταράδες τύπου, αν όχι Τζιουβάνι, ξέρω εγώ.
0: Ξέρει ο Μαρινάκης, Ολυμπιακός είναι, ξέρει ότι ο κόσμος θέλει τουλάχιστον ένα μεγάλο όνομα.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί τώρα αυτοί που έρχονται δεν είναι τίποτα μεταξύ μας. Εντάξει, λοιπόν. Θέλει ένα όνομα. Πρέπει να χτυπήσει ένα όνομα.
1: Αυτές τις αγορές μόνο και για
0: και
1: να
0: αν δώσει, πω, και αν δώσει τον Τζολάκη που το έχω πει πολύ καιρό, θα τον δώσει τον Τζολάκη και θα πάρει τουλάχιστον 20-25. Εντάξει, δεν μπορείς να μην πάρεις και ένα όνομα στην ομάδα, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, άμα τον δώσει με τόσα εννοείται.
0: Ρε, τόσο θα τον δώσει, ακούστηκε, τόσο θα πάει. Τόσο
1: γιατί ακούστηκε κάτι για 10-12.
0: Όχι.
1: Μακάρι
0: όχι,
1: να
0: όχι,
1: πάει το παιδί, απλά δεν ξέρω αν θέλει να πάει στη Χάρη. Γιατί
0: θέλει, γιατί θα είναι πρώτο. Θέλει και θα είναι πρώτο. Θα παίζει εκεί.
1: Από αυτή την άποψη.
0: Α, ναι, ναι.
1: Γιατί ακούσα ότι τον ζητάει και η Άρσεναλ, αλλά για
0: η Άρσεναλ θα είναι δεύτερο. Έχει τον Ισπανό.
1: Εγώ να σου πω, εντάξει, καλά.
0: Εκτός, πρόσεξε, εκτός αν περιμένουν, γιατί για μένα δεν θα είναι έκπληξη, δεν μου το έχει πει κανένα, βάζω στο μυαλό μου, επειδή βλέπω το Μαρτίνες πάει καλά, μήπως φύγει από την Άστον Βίλα. Και δεν ξέρω η Άστον Βίλα αν θέλει να πάρει τον Τζολάκη.
1: Γι' αυτό έχει ακουστεί. Καλά στη Βίλα θα ήταν καλύτερα.
0: Γι' αυτό λέω ότι αν καθυστερήσει από αυτή την άποψη θα καθυστερήσει.
1: Θα τον έπαιρνε βασικό λες η Βίλα, μα
0: τέλει. Αντί για τον Μαρτίνες. Εντάξει, γιατί. Ναι. Θα πάρεις ένα παιδί 23 χρονών.
1: Σίγουρα.
0: Μια χαρά είναι, δεν κατάλαβα.
1: Δεν ξέρει, μπορεί να πάρει η Αργεντινή με καλή.
0: Ο Τζολάκης είναι εξαιρετικό σηματοφύλακα. Στα 23 του.
1: Δεν έχει άδικο αυτό. Μπορεί να το πάρει η Αργεντινή με καλές επεμβάσεις του.
0: Μα ήδη μιλάει, Άστον Βίλα, μιλάει με τη Γιουβέντους.
1: Εδώ και ένα μήνα. Και εκεί η Γιουβέντους που δίνει, ξέρω εγώ, 30, να δώσει 40, άμα κάνει καλή τέτοιο, ξέρω εγώ.
0: Στον
1: τελικό.
0: Λοιπόν,
1: και να πω συγχαρητήρια και στον Τζόλι.
0: Ναι, ο Τζόλι που πάει για σένα. Ναι.
1: Χρήστο, που εδώ είδαμε στα μέρη μας, δεν τον πολύ χρησιμοποιούσαν, γιατί εντάξει, δεν είναι όλοι.
0: Κοιτάξτε, εκεί αναδείχθηκε διαφορετικά. Άλλο το επίπεδο τώρα στο εξωτερικό.
1: Το παιδί νωρίς στην Όριτς που ήταν ανώριμος, αλλά ευτυχώς μετά.
0: Έτσι.
1: Γύρισε εκεί στη Γερμανία, βρήκε τα πατήματά
0: έτσι,
1: του, μετά
0: έτσι,
1: στην Πρίζα έκανε πολύ καλές χρονιές. Μπορούσε να έχει φτωχοπέρις, αλλά ήθελε κάτι καλύτερο. Που εγώ δηλαδή καθόμουν και έβλεπα, χάζευα την Πρίζα, ή μόνο επειδή έπαιζε Έλληνας κιόλας, αλλά επειδή έβλεπες μια ομάδα με αρχή και τέλος, με τον προηγούμενο προπονητή του λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβλεπες τον Τζόλι, αλλά έτρεχε πώς θα σου το πω, σε μια ευθεία γραμμή στο γήπεδο. Δεν πήγαινε δηλαδή μια δεξιά, μια αριστερά να σπαταλάει, πώς να το πω, κούρας, και έπαιζε τα πάντα. Έπαιζε και σαν εξτρέμ στην ουσία, αλλά στην ουσία ήταν και σαν οχτάρι. Μη σου πω, σαν δεκάρι, δηλαδή. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, όλοι οι παίκτες.
0: Ωραία, Γιάννη μου, λοιπόν, τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε και στην Κάτια. Καλώ στην κυρία Κάτια. Τι γίνεται.
2: Βρήκες κάποιον που κατέχει πράγμα που λέτε και τα λέγατε όλη αυτή την ώρα.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ όμως σε όλα όσα λέγατε, γιατί σας ακούω από το τηλέφωνο.
0: Ωραία, ωραία.
2: Οπότε είμαστε σαν δίδυμα εμείς οι δύο. Από άλλη μαμά και άλλο μπαμπά.
0: Ναι.
2: Με τα ίδια πράγματα.
0: Τι γίνεται.
2: Πού θα πας, θα πας κάτω στα Πάτρια.
0: Θα πάω λίγο Μάνη. Εντάξει, θα πάω λίγο Μάνη και θα πάω και στο. Ναι, θα πάω. Μάνη, θα πάω αγαπημένη και θα πάω και στο εξοχικό μου κάτω. Αργολίδη.
2: Θα πάτε όλοι μαζί.
0: Όχι, όλοι μαζί, όχι. Όχι. Η μικρή η κόρη μου είναι Χανιά.
2: Oh.
0: Η μεγάλη είναι. Με το δικό του, τα δυο του, το ζευγαράκι. Εντάξει. Εντάξει.
2: Δεν μπορώ να πω ότι το παγκόσμιο με ενθουσιάζει πολύ, παρόλο που εγώ το ακούω από το τρανζίστορ. Αλλά ξέρεις, όταν έχεις μεγάλη φαντασία, ακούς τι λένε γι' αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχεις χάσει και τίποτα το ιδιαίτερο.
2: Να ξεφουσκώσουν τόσο πολύ.
0: Βρήκα το μάστορά τους από τους Ισπανούς γι' αυτό.
2: Γιατί φωνή, είδες, όπως λες, θέλουν την μπάλα στα πόδια τους και μία φορά να σου ξεκλείγουν την πάτησε.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο να τους αντιμετωπίζεις τους Ισπανούς, έτσι όπως παίζουν. Δεν είναι εύκολο.
2: Πιο πολύ με πείραξε που ο Χάλαντ δεν συνεχίζει να παίζει.
0: Εντάξει, καλά πήγανε. Οι Νορβηγοί καλά πήγανε, κερδίσαν και τις εντυπώσεις.
2: Πήγανε και μπράβο τους.
0: Ναι.
2: Έγραψα και συγχαρητήρια στην Νορβηγίδα φίλη μου εκεί που ξέρεις ότι είμαι μέλος της Διεθνούς Αλληλογραφίας. Οπότε τα κουβεντιάζουμε.
0: Όταν γυρίσανε στο Οσλό, μαζευτήκαν 100.000 κόσμος.
2: Αμέ. Χαμός έγινε. Και κερδίσανε και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
2: Και μπράβο τους.
0: Έτσι, σωστό.
2: Γιατί εδώ
0: σωστό.
2: Στην Ελλάδα μία νίκη κάνουμε όλοι μαζί και άμα τυχόν συμβεί κάποια ατυχία. Όλοι έχουν εξαφανιστεί.
0: Έτσι,
2: το θέμα είναι
0: έτσι.
2: Να υποστηρίζεις την ομάδα σου, είτε εθνική είναι, είτε είναι η ομάδα, η Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι και να συμβαίνει, και στα καλά και στα άσχημα. Και όπως και εσύ, εγώ τα φιλικά δεν τα δίνω σημασία,
0: να.
2: Αλλά έγιναν και τα δυσάρεστα σε αυτό το τελευταίο, όχι που χάσανε δηλαδή, αλλά που τραυματίστηκαν παιδιά λίγο πριν το παιχνίδι αυτό. Τέλος πάντων, έρχεται σαραντάρι λέει.
0: Έρχεται.
2: Ναι, ναι. Έχουμε και τα μελτέμια.
0: Και θέλει προσοχή γενικά.
2: Ωραία. Λοιπόν, χάρηκα
0: έγινε, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ επίσης.
2: Εγώ θα είμαι έτσι κι αλλιώς, θα ακούω και τις επαναλήψεις.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου.
0: Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο από τις διαφημίσεις και 48, για πάμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, ο προπονητής της ΧΑΛ, ο Γιακίροβιτς ο Βόσνιος, βγήκε μόλις τώρα στο BBC και είπε ότι κατά 95% η μεταγραφή του Τζολάκη έχει ολοκληρωθεί και ότι ο παίκτης ανυπομονεί να έρθει στην προετοιμασία της ομάδας μας. Όταν βγαίνει λοιπόν ο προπονητής της ομάδας της ΧΑΛ, είναι ο Φώτης της στην Premier League και λέει κάτι τέτοιο, το θεωρούμε δεδομένο, άρα ο Τζολάκης φεύγει, συνεχίζει την καριέρα του στη ΧΑΛ, στην Αγγλία, Premier League, θα είναι βασικός. Είναι μεγάλος θεματοφύλακας, τον πιστεύω, να πάει καλά, το έχουμε ανάγκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήδη έχουμε το Τζόλι που πήγε στην Arsenal, περιμένουμε ανακοίνωση. Πάει ο Τζολάκης και ξεκινάει και οι προπονήσεις ο Τζίμας, να γυρθούμε σε αυτό το παιδί, τον παλιό του ΠΑΟΚ, θυμάστε τον πιτσιρικά που είχε το σοβαρό τραυματισμό, ξεκινάει προπονήσεις στην Brighton. Είναι και ο Κοστούλας, μακάρι τα παιδιά αυτά να αναδειχθούν και να ακούγεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλώς τον.
13: Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις.
0: Εδώ, στον αγώνα. Πώς πάμε,
13: ε? Καλά, καλά. Εδώ.
0: Πινέδα, για πες μας για Πινέδα, πώς το αντιμετωπίζεις.
13: Νομίζω ότι για εμάς τους φιλάθλους της ΑΕΚ ήταν ένα σοκ. Έτσι. Κάθε χρόνο βέβαια μας βασάνιζε αυτό. Φεύγει, μένει. Αλλά νομίζω το φετινό ήταν λίγο απρόσμενο, αλλά και οριστικό. Έτσι.
0: Ναι. Τώρα πάει, τελείωσε. Ναι, τελείωσε.
13: Ναι. Πιστεύω ότι ήταν ίσως ο πιο επιδραστικός παίκτης στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Συνδέει όλη την ομάδα, όλες τις γραμμές με το βαρόμετρο. Ο καλός Πινέδα, είχε μια καλή παρουσία η ΑΕΚ αγωνιστικά. Τώρα η δυσκολία που πιστεύω εγώ υπάρχει αυτή τη στιγμή θα φανεί μάλλον. Ανάλογα και την κλήρωση θα έχουμε στο Champions League. Μακάρι να μην φανεί αυτό το κενό, αλλά είναι νομίζω μεγάλη απώλεια. Ένα παιδί το οποίο έκανε δύο πολύ καλές χρονιές που πήραμε δύο πρωταθλήματα, έτσι, γιατί αυτές οι δύο χρονιές του ξεχώριζαν στην ΑΕΚ. Ένα ακούραστο παιδί, ας πούμε, ερχόταν την Πέμπτη, ξέρω εγώ, με υπερατλαντικό ταξίδι και την Κυριακή ήταν
0: τίμιος.
13: Ο πρωταγωνιστής, ξέρω εγώ.
0: Τίμιος.
13: Ναι. Αλλά αυτή είναι η μοίρα των μεγάλων ποδοσφαιριστών. Ας πούμε, όπως τώρα και άκουσα, δεν το ήξερα, φεύγει και ο Τζολάκης. Καλό είναι οι ποδοσφαιριστές να πάνε να παίξουν εκεί που θέλουν. Δεν μπορεί ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος, αυτή είναι η άποψή μου, θέλει να πάει κάπου να τον κρατήσει όσο και να του δώσει. Και εδώ πιστεύω δεν ήταν μόνο το οικονομικό κομμάτι. Βέβαια για την αξία του πιστεύω ότι παίρνει πολύ λίγα η ΑΕΚ.
0: Ναι.
13: Βέβαια βγάζει κάποια χρήματα παραπάνω. Είχε δώσει γύρω στα 6 τότε.
0: Ναι, 6,5 είχε δώσει. Ναι. Βέβαια εντάξει, άλλα τα λεφτά τότε και άλλα τώρα.
13: Ναι, μιλάγαμε όμως ότι ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή.
0: Ναι, όντως.
13: Στην ιστορία της τότε, όντως, ξέρω να το θυμάσαι.
0: Όντως έτσι.
13: Αλλά τώρα λες 8 εκατομμύρια και μου παίρνει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
13: Ψηφίστηκε ας πούμε ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος. Το ρότερο γκολ, το τρίτο που έβαλε με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο team εκεί και τον κύριο Νίκολιτς και εγώ θα σταθώ εκτός από τον Πινέδα σε αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Νίκολιτς προχθές που μίλησε για ανταγωνιστικές διάδες και εκεί πιστεύω πρέπει να δώσουμε μια βαρύτητα, έτσι, δηλαδή να μην υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν τη φανέλα στο σπίτι.
0: Αυτή είναι η επιτυχία μιας ομάδας.
13: Μπράβο.
0: Έτσι.
13: Να καλυφθούν δηλαδή κάποια κενά, γιατί ας πούμε τώρα εμένα Γιώργο μου το έχω πει παλιά, δεν με καλύπτει η διάδα Πενεράης Πήλιος αριστερά για Champions League. Χρειάζονται κάποιοι παίκτες που να σου δώσουν ποιοτικά το κάτι παραπάνω, αν θέλουμε να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι, αν θέλουμε η ομάδα να σταθεί στο Champions League αξιοπρεπώς. Το να πας και όπως πήγες την άλλη φορά και να κάνεις 6 ήττες και να φύγεις, εντάξει, δεν μου λέει και τίποτα, με κατάλαβες. Αλλά ο Πινέδα πιστεύω ήταν σοκ για τους φιλάθλους και θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό. Και ανάλογα με το ποια θα είναι η πορεία της ομάδας θα υπάρχουν και οι κριτικές. Ξέρεις, άμα πάει καλά η ομάδα θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα ο Πινέδα. Άμα κάπου η ομάδα κάνει στραβοπατήματα, όλοι θα λέμε για το. Γιατί
0: έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
13: Καλά να περάσει
0: και θα τα πούμε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
13: Θα τα ξαναπούμε.
0: Το άλλο Σάββατο, 25 του μηνός, θα τα πούμε.
13: Ναι, ναι, θα τα πούμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
13: Σαββατοκύριακο είμαστε πιο χαλαροί.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
13: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για χαρά. Λοιπόν, να σας πω ότι εκτός από τον ΣΑ που ήταν παλιά στον Ολυμπιακό και άλλοι τερματοφύλακες, έχει ακουστεί από το πρωί το όνομα του Στέφαν Ορτέγα. Δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε. Ήταν μια τριετία στη City, έπαιζε με τον Γκουαρδιόλα και τότε ήταν στη Νότιχαμ, Γερμανός στα 33 του. Σαφώς Ολυμπιακός πάει για goalkeeper βασικό τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, είπα ότι ο Παναθηναϊκός μιλάει για τον Φαν Τρόγκελεν της Σάμσουσπορ, δεν έχει κλείσει κάτι, δεν έχει ανακοινωθεί. 27 χρονών αριστεροπόδαρος, θέλει οπωσδήποτε παίκτη λόγω του τραυματισμού του Ίγκασον. Θέλει δύο στόπερ, όχι ένα. Να πούμε επίσης καλή επιτυχία σήμερα στη Μαρία Τσάκαρη. Παίζει τώρα σε 7.30, πάει για τετράδα στο Athens Open 250, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κεντρικό γήπεδο. Και καλό θα είναι όσοι μπορείτε να πάτε να ενισχύσετε το μαράκι που το έχει ανάγκη, γιατί παίζει πρώτη φορά στην Αθήνα και θέλει να φτάσει στο τελικό και να πάρει και το τρόπαιο. Λοιπόν, με ρωτάτε για τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, δεν έχω δει τη Δυναμό Κιέβου. Δυναμό Κιέβου είναι αντίπαλός της. Πέρασε χθες τα πέναλτι 0-0. Ο κανονικός αγώνας 4-2 την Γκλους και παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Δεν ξέρω το επίπεδο της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ είναι ανέτοιμος, έχει κάνει 4 μεταγραφές, αλλά δεν ξέρω σε τι θέση είναι να παίξουν, ποιοι θα παίξουν, τι άλλο θα πάρει. Να πω ότι μέχρι σήμερα το βράδυ πρέπει να δηλώσει την UEFA τους παίκτες. Και ο Χατζηδιάκος δεν μένει, ήρθε ακόμα, δεν είχε ανακοινωθεί. Πιστεύω να τον προλάβουν. Πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. Εντάξει, για να μου φεύγουμε, με μαλώνεις. Φτάσαμε στο τέλος. Όσοι πέφτετε διακοπές, καλά να περάσετε, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε το Σάββατο 25 Ιουλίου. Δίνω τη σκητάλη στο Γιώργο Γουδαλάκη και στην Κασιανή Βραχά. Να είστε καλά, υγεία στα σπίτια σας.
14: Real FM.
15: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
16: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Έλα, πού είσαι?
21: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
20: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
21: Έλα, εδώ, δεξιά.
20: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
20: Δεξιά όπως κοιτάς το

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

στράτησα και μου λέγαν προχώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα και απάνω τη γονάτισα και παρακολουθήσα.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρήσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, επειδή απουσιάζουμε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

και δεν σου τηλεφώνησα.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: please. I need some information about Zakynthos Island.
1: Zakynthos? Ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεπτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο.

0: ψηφοφόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς, μαζί μου για την περπατή.

μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιον κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.